0: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Όταν ακούς τραγούδια όπως αυτό.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Σε ένα εστιατόριο με αστέρια Μισελέν, Γιώργο, στην Νότια Κορέα.
2: Μάλιστα.
1: Μαγείρευε επιδόρπιο με μυρμήγκια. Έτσι, επικάλυψε το παγωτό, λέει, έβαζε και σε άλλες κάποιες συνταγές.
2: Αντί για τρούφα.
1: Πάντως, λέει, το 60% των πελατών επέλεγε να δοκιμάσει, λέει, την επικάλυψη με μυρμήγκια. Τους το έλεγε κιόλας.
2: Άμα τους το έλεγε, πού είναι ο άλλος.
1: Έλαντε. Δεν είναι για βρώση, Γιώργο, το συγκεκριμένο είδος.
2: Α, ήταν το είδος που ήταν πρόβλημα. Ναι, ναι. Γιατί εγώ ξέρω σε πολλές χώρες, ας πούμε, τρώνε. Πώς το λένε, τρώνε κάποια ζωή.
1: Τα τρογές.
2: Έχω φάει σοκολάτα με σκουλίκια.
1: Κάτι σκουλικάκια έτσι, κάτι προνήθε ήταν. Το είχε αφήσει, ας πούμε, και είχε χαλάσει.
2: Όχι, όχι, ήταν έτσι, τι λέγανε. Είχε απ' έξω και φαινόταν. Δηλαδή, είχε κάτι φυτεμένα σκουλικάκια.
1: Αν πήγαινε εσύ σε μια ασιατική χώρα, ας πούμε, στην Κίνα, και σου έλεγε, ας πούμε, τηγανιτό σκορπιό, τζιτζίκι, ξέρω εγώ, κατσαρίδα θα δοκίμαζε.
2: Κατσαρίδα όχι, αλλά ένα.
1: Σκορπιό θα τρώγα.
2: Ένα τζιτζίκι θα δοκίμαζε.
1: Αλήθεια.
2: Είμαι επικάλυψη σοκολάτα.
1: Αλήθεια.
2: Θα το συζητούσαμε, γιατί όχι.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: την κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: ή η Αλεξάνδρα.
1: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, πείτε μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Πείστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Μόνο επιτυχίες. Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Η φάση με τα ψυχολογικά του καιρού.
2: Τι ωραίο δροσερό αεράκι που έχει σήμερα το πρωί.
1: Ρε, βγήκα από το σπίτι και λέω, αμάν, μπουφάκι μου παίρνω. Μου ήρθε λίγο έτσι ένα ψυχρό.
2: Τι ψυχρό, μωρέ, λίγη δροσούλα επιτέλους. Και εσύ σου ήρθε ψυχρό.
1: Απ' την κάψα.
2: Χριστός και Παναγία. Σου λείψε η κάψα. 23,5 βαθμούς Κελσίου έχουμε. Σας λείψαν τώρα εσάς 3 βαθμούς από χθες. Εμένα καθόλου.
1: 3 πόντι, Γιώργο, κάνουν διαφορά.
2: Για βαθμούς Κελσίου μιλάω. Τώρα εσύ είναι ο νου σου πέντε. Η θερμοκρασία που περιμένουμε αύριο θα είναι όντως δροσερή. Δηλαδή δεν θα λέμε λιγότερο ζεστά. Θα λέμε όντως δροσερά. Δηλαδή εσύ μάνο τώρα.
1: Ναι, θα κάνω σεξ. Θα μπορώ να κάνω χωρίς να υδρώνω.
2: Ένα πλεκτό θα έλεγα. Τώρα το τι θα κάνεις άλλο. Θα ήθελα να μείνεις στους 4 τοίχους του σπιτιού σου. Ευχαριστώ.
0: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Όσο πιο πολύ ακούς, όσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου.
1: Για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα.
0: Στους 95,1.
1: Στο ίντερνετ.
0: Κοσμοράδιο.gr.
1: Μόνο επιτυχίες.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
4: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
6: Παίζει ελληνικά.
7: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

άλλη θα σε σκότωνε ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

0: Ποιος άλλος ακούει Κοσμοράδιο? Η Αθηνά Μαξίμου φυσικά.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας. Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, φυσικά. Κοσμοράδιο. Και εσείς Κοσμοράδιο. Και εμείς Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
3: Καλλιτέχνης
4: Γιάννης Φακίνος.
3: Τίτλος:
4: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
5: Το

Group Therapy Παρασκευάρας, μόνο στο Κοσμοράδιο 95,1, μόνο εδώ αυτή η καλύτερη καλοκαιρινή διάθεση. Και φυσικά, εντάξει, είναι Παρασκευάρα, ξέρεις ότι ό,τι και να σου έχει τύχει μέχρι τώρα, ας το παράτατο, βάλ το στην άκρη, βάλ το στην ατζέντα, δεν ξέρω και εγώ πού, κλώτσα το, γιατί ήρθε η ώρα να υποδεχτούμε αυτό το σουκουδάκι το ωραίο που είναι πρώτων πυλών και έρχεται και μας περιμένει. Ωραίο, δροσερό, ζεστό, δεν ξέρω για όποια περιοχή της Ελλάδος και αν βρίσκεσαι, από όπου και αν μας ακούς, κοσμοσυντονίσου, γιατί ήρθε η ώρα σου να γκρουποθεραπευτείς. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Καλώς ήρθες, καλημέρα.

0: Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1. Μαρία Παζαρούλα στον αέρα της πόλης μέχρι τις 8 και Παρασκευάρα. Τι άλλο θες για να σου πάει καλά η μέρα? Σκάσε ένα χαμογελάκι, σε είδα, το έχεις σκάσει ήδη. Να φανεί το δοντάκι το ωραίο, το καλοπλημένο, το μεοδοντικό νήμα και στοματικό διάλειμμα περιποιημένο. Σήμερα είναι της Αγίας Χριστίνης, της Μεγαλομάρτυρος. Οπότε γιορτάζουν οι Χριστίνες, οι Χριστιανές, οι Χρήσες, οι Κρίστες κτλ. Γιορτάζει και ο Αθηναγόρας. Τώρα δεν μου πεις η Χριστίνα 25 Δεκέμβρη. Έχω εγώ 9 γιορτές, σας έχουν και αυτές άλλες 10 γιορτές να τις ευχαριστηθούν. Θα πάμε παρέα λοιπόν μέχρι τις 8 με νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες όπως αυτή που έρχεται αμέσως τώρα. Απολαύστε.
1: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
2: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
1: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
2: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
1: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
2: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Δευτέρα, Κοσμοράδιο 95,1 και Παρασκευάρα. Αυτά είναι, ρε παιδιά. Άχαστο ο συνδυασμό αυτό. Τι ωραία, τι καλά είναι όλα ανθυρά. Έτσι θα λέμε τι Παρασκευέ. Τι θα μάθουμε σήμερα? Θα μάθουμε πόσων ετών είναι ο γυρότερο θαλάσσιο κέρ στον κόσμο. Είναι Νεοζηλανδό, είναι παππούλη, είναι 95 ετών. Είναι ο Μπράιαν Μάρεϊ και έχει πιστοποιηθεί από το βιβλίο Ρεκόρ Γκίνες ω ο γυρεότερο θαλάσσιο κέρ στον κόσμο σε ηλικία 94 ετών και 326 ημερών ακριβώ. Εκεί στη λίμνη Κερέτα, κοντά στο Όκλαντ. Τώρα δεν θα συνεχίσω με Australian, δεν θα στο παίξω ούτε GOK ούτε τίποτα. Εξακολουθεί από το 1955 που πρωτοασχολήθηκε να απολαμβάνει το αγαπημένο του χόμπι κάθε καλοκαίρι. Εντάξει, μπορεί τώρα να μην κάνει διάφορα σλάλομ φιγούρες και αλματάκια, αλλά το απολαμβάνει στα 95, ρε φίλε. Εν τω μεταξύ είμαι τόσο αμπτάλησα με τα water sport, με όλα αυτά που έχουν το θαλάσσιο. Μόνο σαπ κάνω, όρθια ξέρεις τη σανίδα, και αυτό άμα δεν έχει κύμα. Αν έχει κύμα, πέφτω, το αποφεύγω. Είδες όμως τι ωραία που είναι να κυνηγάς τα χόμπι σου, έτσι και μεγάλος και να είσαι καλή φυσική κατάσταση. Εμείς 33, κοντεύουμε 34 και ακόμα στον καναπέ καθόμαστε.

που εδώ η πρώτη ώρα Group Therapy έφτασε στο τέλος της. Έτσι είναι αυτά τα ωραία. Κάποτε έχουν και ένα τέλος. Τι είπα τώρα, δεν μπορώ. Όταν με πιάνουν αυτές οι αμπελοφιλοσοφίες παρασκευιάτικο, πολύ με εκνευρίζω. Μένεις μαζί μου, έρχονται τα καλύτερα σε μια δεύτερη ώρα που τα έχει όλα. Πρωινή παράνοια για εσάς τους αγουροξυπνημένους, για τους κοσμοζυντονισμένους, για τους ξενυχτισμένους, για αυτούς που βρίζουν, που είναι σεζόν. Για όλους εσάς λοιπόν, έρχεται η δεύτερη ώρα του Group Therapy με τα καλύτερα.

Group Therapy, Κοσμοράδιο 95,1 και Παρασκευάρα 24 το πρωινό του Ιούλη και εσύ πάντα κοσμοσυντονισμένος 95 και 1 για να απολαύσουμε αυτή την πρωινή συντροφιά, την πολύ πρωινή, την κάργα πρωινή, την τσιμπλιαστική αυτή συντροφιά. Εν τω μεταξύ να σου πω την παραξενιά που με έχει πιάσει αυτό το καλοκαίρι και με πιάνει κάθε καλοκαίρι, αλλά νομίζω ότι όσο πάει και περνούν τα χρόνια γίνεται όλο ένα και χειρότερο αυτό. Με έχει πιάσει αυτό το πράγμα που δεν μπορώ να φάω με τίποτα κανονική μερίδα μεσημεριανού φαγητού, ρε φίλε. Δεν ξέρω αν είναι επειδή λείπουν κλιματιστικά και τέτοια από το σπίτι. Πάντως δεν μπορώ να κατεβάσω πράγμα από τροφή που λένε και κάτω στην Κρήτη κάτι φίλοι. Τίποτα. Είμαι με τοστάκια, φρουτάκια, καρπούζι, πεπόνι, κεράσι που έτρωγα τον Ιούνιο. Είμαι με τέτοια πράγματα. Ένα γιαούρτι θα φάω, ανανά, θα ξαναγυρίσω πάλι γιαούρτι, λίγο γάλα με δημητριακά, λίγα τέτοια. Δεν ξέρω γιατί, αλλά μερίδα κανονικού φαγητού, deep για deep δεν μπορώ. Έρχεται λοιπόν η ώρα του Group Therapy, αυτή που θα τα σπάσουμε όλα για την Παρασκευάρα. Μένεις μαζί μου μέχρι τις 8. Καλημέρα, καλώς ήρθες.

0: Παρασκευάρα φυσικά σου 95 και έναν και άλλη μία νούμερο 1 ελληνική επιτυχία έπαιξε πολύ δυνατά μόνο για σένα που είσαι στην παρέα και εννοείται θα συνεχίσεις να είσαι μέχρι τις 8 ή γιατί όχι και όλη την ημέρα. Και εννοείται να ξέρεις πως αν είσαι φοιτητής απηθήτα έρχεται η πιο τέλεια ώρα. Ανοίγει το φοιτητικό κάμπινγκ στο Ποσίδιο όπου ένας φοιτητής του Αριστοτελείου μπορεί να μείνει με 15 ευρώ για όλο το καλοκαίρι και να απολαύσει 40 events σε 70 μέρες. Τα έχει όλα. Τουρνουά beach volley, έχει καραόκι, έχει θεματικά πάρτι, έχει πολλά ακόμα. Και ναι, όλοι οι φοιτητές είναι ευπρόσδεκτοι από όλα τα πανεπιστήμια. bluebanana.gr για περισσότερα.
1: Κυρίες και κύριοι, η Μαριάννα του Μασάτου είναι ένας ακόμη άνθρωπος που δεν ακούει ράδιο.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Αχ, εγώ δεν ακούω ράδιο, ναι. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά το Σάββατο 25 Ιουλίου.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
2: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9.30.
3: Παραδοθήκα σε σένα.
2: Προπόληση

Και μιας και μοιράστηκα μαζί σου το γεγονός ότι δεν μπορεί να κατέβει μπουκιά τα καλοκαίρια, δεν ξέρω γιατί, μάλλον λόγω ζέστης, και τρώω φρούτα και γιαούρτια και θα μεταμορφωθώ σε ανανά κάποια στιγμή, ήρθε η ώρα να δούμε τι λένε και οι ειδικοί για το παγωμένο τσάι, το οποίο είναι ένα δημοφιλέστατο ρόφημα του καλοκαιριού, ιδιαίτερα για τις μέρες που είσαι full hot και είναι υψηλή θερμοκρασία. Το καταναλώνω εγώ προσωπικά, παιδιά, και στην παραλία και πρωί και βράδυ και όποτε θες, και λένε ότι προκαλεί αφυδάτωση κάποιοι. Ωστόσο, οι ειδικοί λένε ότι όχι, παρά το γεγονός ότι περιέχει και αυτό καφεΐνη, που συνήθως περιέχει ένα φλιτζάνι τσάι, είναι αρκετά χαμηλή και δεν επηρεάζει σημαντικά την ενυδάτωση του οργανισμού. Οπότε μπορείς να το καταναλώνεις άφοβα και είναι κάργα ενυδατικό. Γιατί σερβίρεται και με πάγο κτλ. Οπότε είναι πιο ενυδατικό. Βέβαια, όλα τα είδη τσαγιού μπορούν να συμβάλλουν στην ενυδάτωση, όμως ορισμένα περιέχουν και άλλα πράγματα. Όπως αν δεν το παρασκευάσεις εσύ και αν πάρεις κάτι έτοιμο, καταλαβαίνεις ότι θα έχει μέσα φουλ ζάχαρη, τεχνητά γλυκαντικά, ξέρεις τώρα αν πάρεις το εμφιαλωμένο, και αρκετά υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη, κάποια από αυτά. Οπότε διάλεξε σοφά, διάλεξε ενυδατικά για να περάσεις το καλοκαίρι σου με τσίτα μπόμπα επιθερμίδα, εντάξει.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Και τι μου ήρθε τώρα για όλους εμάς που είμαστε λάτρεις του Blast from the Past, ρε παιδιά. Μου ήρθαν στο μυαλό, μιας και μιλάμε για φαγιά, για τσάγια και όλα αυτά, τα παγωτά. Τα παγωτά που ήταν μόδα τότε. Αχ, αξέχαστα, μιλέ. Τι ωραία που ήταν εκεί στο 2000. Όλοι όσοι μεγαλώσαμε και είμαστε millennials, από 90s μέχρι 1000s, ήταν όλα τα παγωτά τέλεια. Η πατούσα ήταν εντάξει το πιο δημοφιλές, είχε γίνει χαμός. Η γρανίτα σπρώξε γλύψε. Μέρος της διασκέδασης ήταν αυτό το παγωτό. Τα σολέρο σότς, κάτι μπιλάκια που εμένα δεν μ' άρεσαν προσωπικά αυτά, αλλά γενικότερα ήταν πολύ καλή φάση. Κάτι κυπελάκια που ήταν για αγόρια και για κορίτσια και είχαν και δωράκι, lucky boy, lucky girl, καραμπόλα, πω πάρα πολλά. Παγωτό σάντουιτς, το Σικάγο. Πω θα ήθελα να ξαναγυρίσω πίσω έτσι για λίγο σε αυτές τις εποχές να απολαύσω αυτά τα ωραία παγωτάκια, ρε φίλε. Παρασκευάρα, Group Therapy και Κοσμοράδιο 95,1. Συνεχίζουμε για λίγο ακόμα στην παρέα.

0: Και κάπου εδώ αυτή την Παρασκευάρα, άλλο ένα group therapy έλαβε τέλος. Ήρθε η ώρα να κάνουμε τα Σαββατοκυριακάτικά μας πλήτσι. Ελπίζω όλοι να είστε καλά, όλοι να είστε υγιείς και όλοι να απολαμβάνετε τις άδειές σας. Και αν είναι πρώτον πυλών η άδεια, καλώς να ορίσει. Μην πείτε σε κανέναν που θα πάτε, για να μην σας ματιάσει. Φορέστε ένα σκορδοκολιά και ξεχυθείτε άφοβα στις παραλίες. Ήρθε η ώρα λοιπόν για το νούμερο 1 πρωινό στην πόλη. Μάνος, Μιράτα και Γιώργος, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Τα έχει όλα. Ό,τι θες εσύ, διαγωνισμούς, δώρα, τα νέα της ημέρας, τηλεφωνήματα έκπληξη, μέχρι τις 12 θα είναι στη δική σας συντροφιά. Γι' αυτό μένεις κοσμοσυντονισμένος όλη μέρα. Εμείς τα λέμε από Δευτέρα με το καλό, 6 το πρωί, αυτή τη βάρβαρη ώρα που όμως κάπως έχουμε μάθει και την απολαμβάνουμε κάργα. Μέχρι τότε να περνάτε καλά, να γελάτε συχνά και καλό Σαββατοκύριακο.
1: Σελίκα Recycling.
2: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
1: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
2: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
1: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια, μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα, μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 51χρονος για τη φωτιά στο Δερβαίνι. Κατηγορείται ότι την προκάλεσε ενώ έκανε εργασίες με καταστροφέα. Λάρισα. Εγκαινιάστηκε η νέα γέφυρα του Αλμυρού. Μέρι Λίντα. Σήμερα στις 10 η ώρα η κηδεία της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Κίνα. 11 νεκροί και τουλάχιστον 50 αγνοούμενοι μετά την κατολίσθηση. 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 24. Η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Game over.
4: Τι έπαθες?
3: Game over.
4: Να σε ρίξω μια μπάτσα?
3: Αχ, ναι.
4: Ναι, ωραία. Σοφία, το άκουσε, συνέντησε έτσι.
5: Άκουσα, είμαι μάρτυρας.
4: Ωραία. Είπε. Τέλεια. Τίποτα. Είπες, ναι, τώρα δεν με νοιάζει. Το έχω και ηχογραφημένο. Κυρίες και κύριοι, αυτή η όμορφη μέρα, όπως καταλαβαίνετε, λόγω μπάτσας Μάνου. Αλλά και όχι μόνο. Έχει ξεκινήσει, γιατί είναι και Παρασκευή.
6: Με κακοποιεί, κυρίες και κύριοι.
4: Μόνο στο εντωμεταξύ.
5: Ωραία.
4: Είναι Παρασκευή. Έχουμε δροσούλα, Τι άλλο θες? Να μην ξενυχτά μπάτσες Μάνου. Αλλά και όχι μόνο. Έχει ξεκινήσει, γιατί είναι και Παρασκευή.
6: Με κακοποιεί, κυρίες και κύριοι.
4: Μόνο στο εντωμεταξύ.
5: Καλαμάκια.
4: Ωραία. Είναι Παρασκευή. Έχουμε δροσούλα.

0: κουτάλα σας, μισά, ό,τι θέλετε εσείς για να τους πούμε καλημέρα, χρόνια πολλά, καλές διακοπές. Στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951 με το όνομα και το τηλέφωνό τους.
1: Γιώργος Τσεσμετζής, Οφία Στεφανίδου και Μάνος Βολάνης στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 ξεκινάει ευθύς αμέσως.

0: κάνει κούραση σήμερα, κάνει βροχή από ό,τι φαίνεται.
1: Για σένα, μάνα μου, για σένα. Μην το παίρνει τόσο έτσι ομαδικά. Εγώ, τέλεια, ναι.
0: Αλήθεια.
1: Φανταστικά.
0: Α, είχε και δροσούλα χθες γι' αυτό,
1: Ήταν τι καλά. Σε μένα στο σπίτι μου έχει πάντα δροσούλα. Και όλο το 24 του ροκοντήσιο. Είσαι με τα καλά σου δηλαδή τώρα.
0: Απλά έχει κάπου κλάματα περίπου προς το τέλος του μήνα.
1: Άλλο αυτό. Είναι μια μέρα. θα ανοίξει ο λογαριασμός, το μηνυματάκι που θα έρθει και άλλο τώρα. Άστο κοινό, μην το μελετάμε ακόμα.
0: Ωραία, μουντάδα έξω.
1: Κοίταξε, είχαμε πει ότι η σημερινή μέρα θα έχει βροχές. Προς το παρόν δεν έχει στο κέντρο της πόλης.
0: Δεν έχει ακόμα.
1: Αλλά από ό,τι φαίνεται θα έρθουν.
0: Συσσωρεύονται τα σύννεφα από ό,τι βλέπω.
1: Αν δεν έχετε φύγει ακόμα από το σπίτι, πάρτε μια ομπρέλα μαζί να βρίσκεται. Να υπάρχει.
0: Δεν πήραμε εμείς.
1: Χρειάστη να είναι, ούτε εγώ πήρα. Δάσκαλοι που δίδασκες.
0: Ωραία, τέλεια θα πάει αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια βόλτα στους δρόμους της πόλης, να δούμε η Σοφία τι έχει να μας πει όσον αφορά την κίνηση.
2: Παιδιά, ξέρετε τι άλλο δεν έχει.
0: Δεν έχει.
2: Κίνηση.
1: Αλήθεια.
0: Μείνε μέσα στο σπίτι για να μην βραχούνε.
2: Κοίτα, αν εξαιρέσουμε ένα μποτιλιάρισμα μόνο που συναντάμε στην Μοναστηρίου, είναι στο ύψος του Κορδελιού με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Κατά τα άλλα, στους υπόλοιπους δρόμους της πόλης δεν έχουμε κάποιο άλλο ιδιαίτερο θέμα.
3: Good morning.
4: Bonjour.
0: Buongiorno.
4: Μέρα.
5: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Γεια σας, καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Προετοιμαστείτε γιατί σήμερα θα έχουμε βροχούλα, έτσι χαλαρά το μεσημέρι. Βέβαια, είπαμε ότι μαζεύτηκε ο χαμός που φαίνονταν στην αρχή της εβδομάδας ότι θα έχουμε σήμερα.
1: Η αλήθεια είναι ότι έδειχνε πιο έντονα φαινόμενα. Λίγο έτσι ένα κλικ το χειρίξει.
0: Τώρα απλά θα υγραθούμε λιγάκι.
2: Θα βρέξει, δεν το γλιτώνουμε όμως.
1: Βραχούμε λέγεται, Μάνο.
0: Α, συγγνώμη.
1: Βραχούμε, ωραία. Λοιπόν, 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα. Είμαστε πιο πάνω από χθες.
0: Ζεσταίνομαι.
1: Ζεστάθηκε.
0: Έλα,
1: θα μου πουνίξω το air condition, μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, τι έχουμε να περιμένουμε τώρα μέσα στη μέρα, όπως φαντάζεστε, ναι, okay, βροχή, αλλά όχι τις καταιγίδες και τα ακραία φαινόμενα που περιμέναμε. Το έχει ρίξει έτσι σε ένα ψηλό βροχό, άντε να είναι χοντρό βροχό, αλλά μέχρι εκεί. Ένα 26-27 το πολύ θα δούμε το μεσημέρι.
0: Ναι, πρόβατα θα δούμε ή μόνο καταιγίδες.
1: Μάλιστα. Θα ανέβει η θερμοκρασία, να ξέρετε, αρκετά τις επόμενες μέρες. Μην παρασυρθείτε από σήμερα και πείτε, α, ωραία, ξαναβγάζω τις ζακετούγλες μου να τις έχω. Σοφία, να κοιτάω. Από αύριο πάλι πάνω από τους 30 και προς Δευτέρα Τρίτη, να ξέρετε, θα είμαστε πάλι 35 άρια.
0: Α, τι ωραία, τέλεια.
1: Σ' άρεσε.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ωραία.

0: Εδώ είμαστε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος να πει πολλά λόγια. Γιατί σήμερα και αύριο στο Μαρκή στην Καλυθέα της Χαλκιδικής, δύο μοναδικές εμφανίσεις, θα γίνει χαμούλης.
1: Φυσικά το ξέρετε. Πάντα παρέα με το Κοσμοράδιο 95,1. Έτσι, για να ξέρετε ότι και αυτό το καλοκαίρι έχει όλα τα ωραία του, τις συναυλίες του, τα live του και φυσικά και πολύ ωραίες παραστάσεις. Έχετε να κερδίσετε και προσκλήσεις μέσα στην ημέρα. Μείνετε εδώ γι' αυτό συντονισμένοι μαζί μας. Βέβαια, τώρα, αν θέλετε να τα ξέρουμε όλα, ρε παιδί μου, και πρέπει να έχουμε το νου μας και σε αυτά, κατά ψέματα υπάρχουν κάποια πράγματα που τα προσέχεις αμέσως.
0: Για
1: όχι γιατί φωνάζουν, μάνα μου, ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί εκπέμπουν μία σιγουριά. Αυτή τη δύναμη της λεπτομέρειας. Και αυτό ακριβώς συναντά στη Lexus. Κάθε κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει μία ιαπωνική ισορροπία.
0: Βρήκα και... επιτέλους αυτοκίνητο που μου ταιριάζει.
1: Αλήθεια, λες, μάνο. Είναι, να ξέρεις, αυτή η αριστοτεχνία των μηχανών Takumi. Στο νέο Lexus Corner Thermis, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να ανακαλύψετε από κοντά εμβληματικά μοντέλα, από το plug-in υβριδικό NX έως το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Μία επίσκεψη θα σας πείσει.
2: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
3: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσαι πραγματικά.
2: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
3: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
2: Κατόγλου, δομικά υλικά.
3: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
2: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε την γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 28 Ιουλίου, Νέα Μουδανιά, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Προπόληση more.com.

0: μένα το είπε παιγίζει ένα ντοματόνο. Γιατί έτσι όπω πει, ξαναδεί τη μύτη μου. Πιστεύω ότι οριακά τη μάτωσα.
1: Και κυρία, έχουμε ένα πνευστό. Νομίζω τρομπόνι θα μπορούσαμε να το χρησιμοποιήσουμε εδώ μέσα.
0: Τι να κάνω, Γιώργο, είχα μιξούλα.
1: Ας μην αναλύσουμε άλλο τις σωματικές λειτουργίες στον αέρα του της εκπομπής. Έχει ήδη καταχραστεί, νομίζω.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Θα έχω πολλές ευκαιρίες, Γιώργο, τον Αύγουστο.
1: Τι θα έχεις?
0: Είναι, υπάρχουν λέει τρία ζώδια που θα έχουν πάρα πολλές ευκαιρίες. Παντού ευκαιρίες, λέει.
1: Μην με σκάς και το ένα είναι το τοξότη.
0: Ο ένας είναι το τοξότη, ναι. Φέρνει λέει εξερίξεις που μπορούν να αλλάξουν, λέει, την πορεία μου. Ταξίδια, νέες εμπειρίες, επαγγελματικές ευκαιρίες βρίσκονται στο προσκήνιο.
1: Μήπως θα αλλάξουν και την επαγγελματική σου πορεία.
0: Δες τι λέει.
1: Λέχε, λέχε. Ενώ
0: δεν αποκλείεται να εμφανιστεί και μια πρόταση που θα ανοίξει νέους ορίζοντες.
1: Αχ, Μάνο, με το καλό σου εύχομαι. Με την ευχή μου μέσα από την ψυχή μου.
0: Λένε ότι έχω και οροσκόπο ηχθή. Έτσι. Και η ηχθή είναι μέσα.
1: Και η ηχθή. Τι έχει να γίνει.
0: Χαμός θα γίνει, Γιώργο.
1: Τι λέει για τον ηχθή.
0: Πες κάτι γιατί θέλω να ρευτώ.
1: Ο ηχθή είναι ένα ζώδιο το οποίο πάρα πολύ εκτιμώ. Αλλά τι θα πάθει.
0: Λοιπόν,
1: κρύψτε μου.
2: Μίξε, ρέψει, όλα τα έχουμε σήμερα.
1: Σε λίγο θα βγάλει screenshot. Κατάλαβε. Τι είναι η κατάσταση.
0: Λοιπόν, για του ηχθεί, οι προσωπικέ σχέσει βελτιώνονται, λέει, αισθητά. Οι οικονομικέ υποθέσει που εκκρεμούσαν βρίσκουν λύσει. Ενώ και η ψυχολογία του ηχθεί ανεβαίνει στα ύψη. Βέβαια, υπάρχουν και οι λέοντε. Εντάξει, δεν έχω κάτι σε λέοντα.
1: Μην το λέω.
0: Είναι σωστό και αυτό. Είναι ο μήνας των γενεθλίων, λέει, που φέρνει, λέει, δυναμική επανεκκίνηση και ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Με το καλό σας εύχομαι. Με ένα πόνο να σας βγει.

0: Γεια σας, για αυτό το καλοκαίρι είμαστε εδώ. Αυτό είναι το πρωινό σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλημέρα σε όλους.
1: Την άκουσες την Νατάσα,
0: Την άκουσες τι?
1: Που έλεγε δεν υπάρχει καλοκαίρι. Ναι. Εγώ την είδα εχθές, ήταν με το κουπί στο χέρι.
0: Με το κουπί στο χέρι, ναι. Που έπιασε βροχή.
1: Τι?
0: Έπιασε βροχή που έκανε.
1: Άντε, καλά.
0: Κουπί.
1: Ερχόταν μέσω θαλάσσης για να πάει στα Νέα Μουδανιά. Είπε, θα έχω φτάσει μέχρι το Σάββατο. Μην στεναχωριέστε. Λοιπόν, την περιμένουμε και.
0: Με πολύ... καλό καιρό κιόλας.
1: Φυσικά, έχετε και δει και εσείς προσκλήσεις και θα περάσετε υπέροχα. Ραντεβού αύριο εκεί. Τώρα.
0: Βόλτα στους δρόμους της πόλης ευθύς αμέσως, Σοφία.
2: Το ματιάξαμε. Υπάρχει μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στην πόλη. Η συγκεκριμένα είναι αρκετά έντονο στη Μοναστηρίου, στο ύψος του Κορδελιού με κατεύθυνση προς τα δυτικά. Ενώ και στο περιφερειακό έχουμε καθυστερήσεις. Είναι στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Και λίγες έτσι ακόμη είναι με κατεύθυνση προς στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και στη Χαλκιδική αυτή τη στιγμή έτσι λίγες καθυστερήσεις υπάρχουν και στο φανάρι της Νικήτης. Η κίνησή μας είναι μία προσφορά της AutoVision.

0: αυτό που ξέρετε και αυτό που εμπιστεύεστε. Καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλημέρα να στείλουμε στη φίλη μας. Περιμένω να βρω πώς τη λέμε, την Κατερίνα.
0: Γεια σου, Κατερίνα.
1: Η οποία έφτασε στο Σακύρι και εφή χτυπούσε, λέει, το φραπέ πριν λίγο, χορεύοντας τσεφτετέλι με το τραγούδι που παίζαμε.
0: Αλήθεια.
1: Καλημέρα και στη Δήμητρα, η οποία κάνει παράπονα για τον Λέοντα που τον ξεπέταξε, λέει, μόνο με δύο κουβέντες. Κοίταξε να δεις, φίλη μας Δήμητρα. Το πρόβλημα είναι ότι δεν είναι Λέων ο Μάνος, γι' αυτό. Ενώ τα άλλα δύο ήταν, το ένα το ζώδιο του και άλλο ο σκόπος του.
0: Είχα πρώην Λέων.
1: Ναι, γι' αυτό προσπαθεί να το ξεχάσει. Κυρίως η πρώην.
0: Όχι, ρε, εντάξει, μια χαρά.
1: Είμαι σίγουρος. Δεν θα ήταν πρώην Μάνο, άμα μια χαρά. Λοιπόν, καλές βουτιές μας εύχεται και όχι στα βαθιά.
0: Ναι, ναι, λοιπόν. Έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη τώρα. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Αυτό τι έγινε. Μας παίρνουν να μας κάνουν έκπληξη, Γιώργο.
1: Ωραία. Ξεπλάγει. Λοιπόν, καλημέρα να στείλουμε και σε άλλα παιδιά εδώ. Τι λέει. Άρα, η δάρα, χέρι του χάρη. Τα γράφετε λίγο μπερδεμένα τώρα, δεν έχω καταλάβει εδώ πέρα.
0: Δεν πειράζει.
1: Είναι τη Αγία Χριστίνα σήμερα επίση.
0: Τι πιάνει?
1: Τη Αγία Χριστίνα.
0: Καλά Χριστούγεννα, να φάμε για όλο μακάρι.
2: Σήμερα το πρωί που πήγα να πάρω κουλούρι από το φούρνο, είχε μία κυρία μπροστά. Γέμισε τρία τέτοια κουτιά με τυροπιτάκια, πιτσάκια. Ναι, μα. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Νικολέτα, και χρόνια πολλά. Έχεις γενέθλια σήμερα, Νικολέτα?
3: Ναι.
1: Και εμείς ποιοι είμαστε που το ξέρουμε? Έχεις πάρει χαμπάρι?
3: Όχι.
1: Πειράζει, μη στεναχωριέσαι. Εγώ είμαι ο Γιώργος.
0: Εγώ ο Μάνος.
2: Και εγώ η Σοφία.
1: Κανονικά θα έπρεπε να είναι εδώ η Μιράντα, βέβαια, αλλά κάνει και αυτή βουτιές. Είμαστε από το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Και αυτό είναι για σένα, Νικολέτα μου, ένα τηλεφώνημα έκπληξη. Ποιος μας έβαλε, λες, να σε πάρουμε τηλέφωνο και να σε βγάλουμε?
3: Ποιος έβαλε, δεν ξέρω.
1: Έλα καλέ, ούτε λίγο δεν πάει ο νου σου.
3: Ο άντρας μου.
1: Ο άντρας είναι ο Χριστός.
3: Ναι.
0: Αυτός είναι,
1: Χριστός.
0: Λοιπόν.
1: Και μαζί με τη Μαρία και τον Κωνσταντίνο θέλω να σου πούνε ότι σε αγαπάνε πολύ. Είσαι η καλύτερη σύζυγος και μανούλα του κόσμου. Όλες.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Τις ψάξαμε όλες μία-μία και είπαμε εσείς οι καλύτεροι. Κατάλαβες, αυτό ήταν. Τέλειος υπόθεση τώρα. Πώς θα περάσεις τα γενέθλια σου σήμερα, Νικολέτα, τι έχει το πρόγραμμα?
3: Θα βγούμε οικογένεια.
1: Πού θα πάτε? Βολτίτσα για φαγάκι, τι φάση?
3: Βολτίτσα, με το μικρό.
1: Άντε, με το καλό. Να περάσετε όμορφα, ευχόμαστε. Τις ευχές μας και την αγάπη μας. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Γεια χαρά.
1: Bye bye.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχουμε τηλεφωνία. Καλά πήγε σήμερα. Ξεκίνησαμε. Είδες, δεν είπα κάτι και αμέσως το σηκώσανε.
1: Μπράβο, Μάνο. Είδες, άμα δεν είσαι. Άμα δεν βάλεις την καρδημοσύνη σου μπροστά, τι ωραία που είναι.
0: Όλα καλά.
1: Λοιπόν, πάμε στην επόμενη φιλενάδα μας. Η οποία. Α, την έτσι είναι η Φούλα την Κυριακή, Μάνο.
0: Τι λες, αλήθεια.
1: Ναι, ναι, και είναι και γνωστή μας.
0: Αλήθεια.
1: Ναι. Εμένα λίγο περισσότερο. Έχω πάει εκεί στο μαγαζί τους πολλές φορές.
0: Για να δούμε.
1: Αρκεί να το σηκώσει τώρα η Ελευθερία. Έλα, Ελευθερία, μπορείς.
4: Η κλίση σας.
0: Μας το κλείσε στην Ελευθερία.
1: Ελευθερία, γιατί Ελευθερία μου? Τώρα θα μου πεις η κοπέλα μεθαύριο γίνεται νυφούλα. Οπότε τώρα θα το προσπαθήσουμε ξανά, κορίτσια που θέλετε το πολύ ωραίο μήνυμα. Αλλά να, τι να κάνουμε τώρα, βλέπετε. Δεν απάντησε κιόλας. Η ώρα η καλή να ευχηθούμε. Ναι. Αν δεν τη βρούμε, αλλά θα το ξαναπροσπαθήσουμε ίσως στην επόμενη μας δόση.
0: Ναι, για να δούμε.
1: Ελπίζουμε να προλάβουμε, γιατί σήμερα γίνεται χαμουλής. Λοιπόν, πάμε στη Σοφία.
0: Ναι.
1: Ωραία. Στη Σοφία.
0: Δεν, δύσκολα τη βλέπω.
1: Κάτσε, παιδί μου. Είδες πάλι μόλις το κατέμιασες. Μόλις το είπες.
0: Πάει και η κλίση.
1: Μας πρόθεσε και η Σοφία.
0: Εντάξει.
1: Σοφία, χρόνια πολλά σου ευχόμαστε. Από την κουμπάρα σου την Ασημίνα.
0: Ναι. Πολύ ωραία έχει πάει και αυτό.
1: Πάμε στο επόμενο μας τηλεφωνηματάκι.
0: Καλά, γιατί κουράστηκατε. Κάναμε. Βγήκαν δύο στον αέρα.
1: Φέρτε μια σφουγγαρίστρα για τον εαυτό του παιδιού εδώ πέρα. Γράψτε μια υπερορία από μένα. Έλα, πάμε στην επόμενη γραμμούλα.
0: Έλα, γραμμούλα.
2: Πάμε σε
1: νιώπαντρο. Έλα, τώρα έχουμε αυτά που σου αρέσουν.
0: Τι.
1: Χωρισμό.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ναι.
2: Βρε.
1: Δεν φταίω εγώ. Συγγνώμη, εδώ. Ο αφιερωτής τα λέει.
0: Κάτσε εδώ.
1: Θανάσης.
0: Δεν πρόκειται. Ούτε αυτό.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, δώσε στον
0: κόπο. Άλλο ένα.
1: Άλλα δύο.
0: Αλλά δύο.
1: Έλα, άλλο ένα. Άλλο.
0: Αν σου κάνω τη χάρη, γιατί έχω τις καλές μου σήμερα.
1: Τις φαντάσου. Αφού είναι έτσι καλές.
0: Γεια σου.
1: Αχ, Θανάση μου, δεν σε βλέπω.
0: Θανάση.
1: Ο Θανάσης θέλει να καλέσουμε τη γυναίκα του που έχει μια εβδομάδα που παντρευτήκανε.
0: Ναι.
1: Να της πει ότι θέλει να ξεπεράσουν το ρεκόρ του Γκλέτσου, λέει.
0: Ε, καλό, Γκλέτσου από... νομίζω αμέσως δεν χωρίσανε.
1: Αυτοί θέλουν από Δευτέρα να έχουν χωρίσει. Νομίζω ότι ο Γκλέτσου είχε χωρίσει λιγότερο, αλλά όρκο δεν παίρνω. Θα το ψάξω και θα σας πω.
0: 24 ώρες νομίζω ο Γκλέτσος. Νομίζω 24 ώρες μόνο κράτησε. Για να δούμε.
1: Κάτι τέτοιο θυμάμαι κι εγώ.
0: Μαρία.
1: Μαρία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πού σε Μαρία.
0: Είσαι για άλλη μια, άλλη μια.
1: Πάει το κλίπι την
0: κλώμη. Τέλος. Εντάξει.
1: Πάει και η Μαρία.
0: Πάει και η Μαρία.
1: Χριστός και η Παναγία, καλέ. Έχει.
0: Θα πάρουμε κι άλλο. Άντε, άλλο, άλλη μια προσπάθεια, σας επιτρέπω. Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε να σε κάνω.
0: Χθες μας άκουγε και ο φίλος μου ο Μπάμπης μες στο αυτοκίνητο. Λέει, σας άκουγα. Λέει, κανένας δεν σηκωνέ. Τι ωραία που περνούσατε.
1: Ναι, ναι. Ο Μάνος κυρίως. Αλλιώς τους υπόλοιπους. Λοιπόν. Α, έχουμε κι άλλα γενέθλια. Η Τάνια.
2: Εορτάζω. Λες να αυτή με τα τυροπιτάκια.
1: Η Τάνια.
0: Να τι.
2: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Τάνια.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά.
1: Με Τάνια. Για τα γενέθλια σου. Τι κάνεις, Τάνια, πώς είσαι?
5: Καλά είμαι.
1: Α, ούτε έχεις πάρει χαμπάρι ποιοι είμαστε φυσικά, ε?
5: Έχω πάρει
1: το πάρει. Για πες, λέγε.
0: Ναι.
1: Το Κοσμοράδιο.
0: Ναι, ναι, το σωστά το είπε.
1: Μπράβο, Τάνια, συγχαρητήρια. Ποιος πιστεύει, κοίτα είναι τώρα εδώ μεγάλη λίστα, αλλά άντε ξεκίνα λέει και εσύ ονόματα.
5: Α, είναι μεγάλη.
1: Ναι, ναι, είναι μεγάλη λίστα.
0: Είναι πολύ.
5: Α, είναι μεγάλη.
1: Είναι. Είναι.
5: Σίγουρα η Δέσποινα.
1: Είναι η Δέσποινα.
5: Ο Βασίλης.
1: Είναι ο Βασίλης.
5: η Χρύσα.
1: Η Χρύσα, ναι. Ποια Χρύσα? Η Βίτα ή η Λάμδα, γιατί έχω δύο χρήσες. Άντε, σε βοήθησα.
5: Δύο χρήσες.
1: Και ένας Γιάννης επίσης. Έφτασε στο μαξιλαράκι για τα...
5: Τους ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά και θέλαν τα παιδιά να σε... Τι είστε, φίλοι, συνάδελφοι, τι, ποια είναι η φάση?
5: Είμαστε συνάδελφοι, είμαστε συνάδελφοι.
1: Α, σε τι δουλειά δουλεύετε έτσι για να καταλάβουμε πάνω κάτω?
5: Είμαστε σε εργοστάσιο, στη χαρτοβιομηχανία είμαστε.
0: Α, και συμπαθιέστε όλοι μεταξύ σας?
5: Συμπαθιόμαστε όλοι μεταξύ, ναι, γιατί έχουμε την ίδια τρέλα.
1: Τι ωραία, μπράβο ρε παιδιά. Ωραία που συναντηθήκατε στη δουλειά έτσι και περνάτε.
0: Ταιριάξατε.
1: Εσένα δεν σε ακούω στη δουλειά όμως, είσαι.
5: Ορίστε, όχι, εγώ
1: άδεια. Έχει άδεια γενεθλιακή.
0: Άρα, οι άλλοι θα είναι. Συμπαθούν αυτή τη βδομάδα.
5: Έχω αφήσει του υπόλοιπου να δουλεύουν και έχω άδεια.
1: Δεν πιστεύω να γλίτωσε το κέρασμα. Θα του το πα το εγχειρίσει, ε.
5: Τη Δευτέρα,
1: έτσι, μπράβο.
0: Εντάξει.
1: Ωραία, έτσι είδε, Μάνο. Είδε, έτσι κάνει η Τάνια. Ναι, λέω εγώ. Δεν τίποτα. Κάτι παλιά θυμήθηκα που έλειπε και δεν κερνούσε. Λοιπόν. Είδε. Φτύστονα και από μένα. Εγώ τον έχω φτύσει πολλέ φορέ. Εγώ στέλνω κεράσματα ή φέρνω όταν έρχομαι ει διπλό.
0: Ναι,
1: και,
0: ναι.
1: Και γιορτή και γενέθλια. Mm-hmm. Τάνια, τα φιλιά μας, να περάσεις όμορφα.
5: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Bye bye.
1: Επίσης, επίσης.
0: Ωραία, τα ολοκληρώσαμε τηλεφωνήματα. Έκπληξη.
1: Όσα απαντήθηκαν.
0: Όσα απαντήθηκαν.
1: Αλλά έχουμε και δεύτερο μέρος.
0: Σε λίγο.

0: είδες πίνα μυραράκι, δεν ακούει ράδιο, ούτε καν αν είναι μπορντορογοκόκκινο.
1: Παρακαλώ.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
1: Ναι.
2: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, πρέπει να σας απαντήσω. Είναι υποχρεωτικό. Όχι, φίλοι μου. Ράδιο δεν ακούω ποτέ. Κοσμοράδιο, βεβαίως.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: πεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα πενιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση, more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Οργανισμός κοινής ωφέλειας έσκαβε στην Τσιμισκή χωρίς άδεια. Πρόστιμα άνω των 10.000 ευρώ από το Δήμο. Χαλκιδική. 2,5 ετών κοριτσάκι ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Πολύχρονο. Το έσωσε ναυαγοσός της. Μέση Ανατολή. Νέοι βομβαρδισμοί για 13η νύχτα στο Ιράν από τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής μετά τις επιθέσεις των Χούθη. Ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 2-3 την Δυναμό Κιέβου στα προκριματικά του Europa League και ο Παναθηναϊκός με 1-2 την Πάξη στα προκριματικά του Conference League. 22 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 24. Η υγρασία στο 59%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποιες είναι οι κυριότερες αιτίες που μπορεί κάποιος να έχει νεύρα?
3: Σας έχουμε πολύ ωραίο διαγωνισμό για να κερδίσετε κορεάτικα καλλυντικά από το PharmaTip που θα τα διαλέξετε μάλιστα εσείς.
2: Και φυσικά έχουμε τηλεφωνήματα έκπληξη στο δεύτερο μας μέρος. Όλα αυτά παρέα με τις νούμερο 1 επιτυχίες εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάνετε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ευχαριστούμε τη Μαρία που μας έστειλε κέρασμα.
2: Μπράβο.
1: Να χαίρεσε το γιο σου που πέρασε πολιτικός μηχανικός.
0: Μπράβο.
1: Συγχαρητήρια. Μας έστειλε και εμάς το κέρασμά μας εδώ πέρα να γλυκαθούμε πρωί-πρωί.
2: Αυτά είναι. Να είσαι καλά. Να είσαι και έξω και κάτι σαλμυρό, όποιος θέλει.
1: Σου λείψε. Θες να σου φοράς το δυο αυγά.
2: Όχι, πάντως αυτό που βλέπω από χθες, ξέρεις, πολλοί γονείς ψάχνουν. Αχ, ο γιος μου πέρασε εκεί, η κόρη μου πέρασε εκεί, Θεσσαλονίκη, εκεί γύρω στα πανεπιστήμια. Διαβάζω αγγελίες. Ναι. Φοιτητικό σπίτι, 40 τετραγωνικά, πάρα πολύ κοντά στα πανεπιστήμια. 700 ευρώ. Ούτε να το πω, δεν μπορεί. 780 ευρώ. Ιδανικό για φοιτητή, πραγματικά. Γιατί άμα δεν είσαι φοιτητής να δώσει 780 ευρώ, ποιο θα δώσει.
1: Εγώ αναρωτιέμαι αν υπάρχουν εναλλακτικές, ρε παιδί μου. Δηλαδή, okay, σου λέει συγκατοίκηση. Συγκατοίκηση, αλλά άμα τα σπίτια τα έχουν κάνει όλα 35 τετραγωνικά από διαχωρισμού μεγαλύτερων διαμερισμάτων, πού θα συγκατοικήσουν τα παιδιά.
2: Και άντε να είναι 35 τετραγωνικά, όταν είναι 700 τα ευρώ, τι θα γίνει.
1: Δεν υπάρχει τώρα, δεν το συζητάμε. Εγώ, γονιός που να έχει παιδί φοιτητή, δεν θα ήθελα να είμαι σε αυτή τη βάση, όχι τη ζωή μου, του κόσμου.
2: Πραγματικά, πώς θα γίνει να συντηρήσει. Ειδικά αν μένει, ας πούμε, και εσύ σε ενίκιο, έτσι, ο γονιός, και δεν έχουν δικό του σπίτι, πώς θα γίνει να συντηρήσουν ένα ακόμα σπίτι.
1: Δεν ξέρω. Αν το παιδί δεν περάσει, ας πούμε, στον τόπο καταγωγής του να μένει στο σπίτι του, δεν ξέρω ποια είναι η φάση, αλήθεια.
2: Και ξέρεις, είναι, ας πούμε, ο γιος μου, η κόρη μου, ξέρω εγώ, εξετάσεις και δεν πέρασε. Δόξα τω Θεώ, γλιτώσαμε τα έξοδα.
1: Τέχνη, παιδί,
2: δεν πειράζει, ναι, ακριβώς.

0: έτσι μια. Πες το, Γιώργο, μια ψιλοερευνούλα. Έτσι, όσο έπαιζε το Αντώνη Ρέμο. Ναι. Ξεκινήσαμε από 10.000 σπίτια, έτσι, ας πούμε, διαθέσιμα στη Θεσσαλονίκη.
1: Από ένα πολύ γνωστό site, στο οποίο ψάχνουμε σπίτια όλοι. Ξεκινήσαμε από τα 10.000 και κάτι διαθέσιμα που υπήρχε και βάζοντας έτσι πολύ απλά κριτήρια τύπου ενίκιο μέχρι 500 ευρώ.
0: Αέριο κτλ.
1: Να έχει. Εντάξει, ας πούμε, πρώτο όρο πρώτο και πάνω, να έχει ένα υπνοδωμάτιο κτλ. Μας μείνανε 86 σπίτια.
0: Πραγματικά.
1: Αυτό ήθελα να σας πω, αυτό ήθελα να καταθέσω. Θα μου πεις τώρα, θα ρίξεις τα στάνταρ. Τι θα κάνεις. Λοιπόν, έχουμε άλλα θέματα όμως, γιατί ξεκινάμε από ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχουμε στη Μοναστηρίου.
0: Μια τρέλα επικρατεί.
1: 3 χιλιόμετρα, λέει, στο ρεύμα προς Διαβατά είναι το μποτιλιάρισμα. Σοφία, για πες.
2: Όντως, υπάρχει έντονο μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή στην Μοναστηρίου, από το ύψος του Κορδελιού μέχρι έτσι προς τα Διαβατά.
1: Είναι λόγω εργασιών ασφαλτώσεως, έτσι.
2: Ακριβώς, ναι. Και έχουμε και λίγες καθυστερήσεις και στο κέντρο της πόλης τώρα, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Καρόλου Ντίλ, αλλά και στον Περιφερειακό, στο ύψος της Τούμπας με κατεύθυνση προς τα ανατολικά.

0: Γεια σας και καλημέρα σας. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε μέχρι τις 12 και έφτασε η ώρα για τηλεφωνήματα έκπληξη. Το δεύτερο μας μέρος.
1: Βεβαίως, να καλέσουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα τα οποία τα εξελίσσια είναι. Ελπίζουμε να απαντήσουν. Αλλά ας τους δώσουμε το χρόνο που χρειάζονται.
0: Καλούμε τη Μαρία τώρα.
1: Και βλέπουμε. Περίμενε. Θα μας πει η Σοφία ποιος θα καλέσουμε.
0: Εντάξει. Μαρία. Ωραία.
1: Ποια
0: το,
1: Μαρία.
0: Το control, παρακαλώ. Μαρία
1: που λέγαμε πριν. Ωραία. Για να δούμε. Δεν έχουν φύγει ακόμα καλά-καλά τα ρίσια από πάνω της.
0: Λες.
1: Ξέρω.
0: Τι κάνεις, ζωγαλό.
1: Κλε, που σε πετάνε στο χάμο.
0: Α, παντρεύτηκαν.
1: Ναι. Για λέγαμε πριν λίγο.
0: Ο Γκλέτσος.
2: Παρακαλώ.
1: Γεια σου, Μαρία.
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Μαρία.
2: Καλημέρα.
1: Α, να ζήσετε κιόλας, να ζήσετε.
0: Μπράβο.
1: Να ευτυχήσετε.
0: Και του χρόνου, νομίζω.
1: Ποιου χρόνου, καλέ.
0: Εγώ δεν λέω τίποτα, δεν είπα εγώ κάτι. Είπα απλά του χρόνου.
1: Μαρία, φώναξαν στο γάμο σου να σου πει και του χρόνου. Κατάλαβε τώρα έτσι. Το είπε, το είπε. Το ακούσαμε όλοι. Που λες, Μαρία, εμείς καταλάβεις ποιοι είμαστε.
2: Ναι, φυσικά,
1: Κοσμοράδιο. Μπράβο, Μαρία, συγχαρητήρια. Αυτό που μου αρέσουν αυτά τα αυθόρμητα. Κοίταξε να δεις τώρα. Σήμερα δεν έχεις γενέθλια, έτσι.
2: Όχι.
1: Ούτε γιορτή προφανώς. Άρα εμείς γιατί σε πήραμε τηλέφωνο.
2: Για να μου πείτε για το γάμο, ίσως.
1: Κοίταξε, πήραμε να σου πούμε για το γάμο, αλλά
0: μα,
1: όχι, εμείς οι ευχές ήταν δικές μας. Αυτό που έχουμε να σου πούμε είναι κάποιο άλλο όμως. Ούτε να ζήσεις ούτε τίποτα. Είναι λοιπόν κάποιος που ξέρεις πολύ καλά, τον γνώρισες λίγο καλύτερα αυτές τις μέρες,
0: ναι.
1: Που θέλει να σπάσετε το ρεκόρ του Γκλέτσου, λέει, και από Δευτέρα να έχετε χωρίσει. Ο Θανάσης.
2: Να σπάσουμε το ρεκόρ
1: του Γκλέτσου, που είχε χωρίσει σε πόσο, σε
0: 24 ώρες.
1: Δεν ξέρω.
0: Μια εβδομάδα, πόσο.
1: Ναι, ναι.
2: Και θέλει να χωρίσουμε, δηλαδή.
1: Άκου εσύ τώρα τι μας είπε ο Θανάσης. Βρε Θανάση, πειραχτήρι.
0: Μουρατατζή. Στην πλάκα λέγονται τα πιο σοβαρά, να ξέρεις.
1: Μαρία, τι έχεις να απαντήσεις σε όλα αυτά.
2: Μέσα!
1: Μέσα! Κανείς δεν το περίμενε. Να η ανατροπή. Μαρία, πώς τα περάσατε, για πες, πώς ήταν ο γάμος τώρα που έτσι λίγο.
2: Ήταν πολύ ωραία, έτσι χόρεψα εγώ προσωπικά πάρα πολύ.
1: Ο Θανάσης δεν χόρεψε.
0: Άμα χωρίς θα μπορείς να το επαναλάβεις.
1: Χόρεψε και ο Θανάσης.
0: Με άλλον.
1: Μάνο, προσφέρεσαι.
2: Χόρεψε και ο Θανάσης. Εντάξει, ωραία, ήταν πολύ ωραία. Ήταν, χορέψαμε, τραγουδήσαμε, ήταν ωραία.
1: Δεν μου λες το ρεπερτόριο του γάμου τι ήταν, πιο πολύ παραδοσιακά, πιο πολύ εντατικού. Cool. Ή σύγχρονα.
2: Γιατί έχουμε εδώ και τα φορτηγά.
1: Α, ναι. Τα φορτηγά. Τι να κάνουμε και αυτό.
2: Μουσικό... Στην αρχή ήταν παραδοσιακά, εντάξει, εγώ ποντιακά χορεύω.
1: Ωραία.
2: Είχε και μακεδονίτικα. Και μετά βάλαμε την τζέι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Από όλα είχε ο γάμος. Τέλεια. Λοιπόν, Μαρία μου, εμείς το μήνυμα το μεταφέραμε. Αν τελικά ψηθείς, ενημερώστε μας να ξέρουμε να σας κάνουμε και είδηση, εντάξει.
2: Ωραία, τέλεια.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Γεια χαρά, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε, συνεχίζουμε.
1: Βεβαίως συνεχίζουμε. Αν πηγαίνουμε στο επόμενο, θα ήθελα κάτι ακόμα εκτός από όνομα. Παρά είναι λακωνικά τα στοιχεία.
3: Ξέρει ο Μάνος.
1: Α, ξέρει ο Μάνος, ωραία, άμα ξέρει ο Μάνος.
0: Οκ.
1: Μάνο αναλαμβάνεις.
0: Ναι, πώς είναι. Για κάτσε. Όπα.
1: Το Μιχάλη παίρνουμε.
0: Ναι, ναι και δύσκολα τα πράγματα βλέπω.
3: Λες να κοιμάται.
0: Σίγουρα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
1: Έλα Μιχάλη.
0: Πάρ' το.
1: El telefonero.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σου Μιχάλη.
0: Γεια σου Μιχάλη. Και αύριο έχεις γενέθλια, έτσι.
1: Αύριο. Ναι. Μιχάλη.
0: Ε, Μιχάλη.
4: Αύριο.
1: Χρόνια πολλά.
0: Προκαταβολικά. Ξέρεις που είσαι, ρε.
1: Ρε. Γιατί έλεγες τον άνθρωπο, ρε. Είναι δυνατόν.
3: Αλήθεια.
4: Ότι με έχετε ξυπνήσει.
1: Α, συγγνώμη.
4: Ξέρω πολύ καλά που είμαι.
1: Για πες, πού είσαι.
4: Είμαι στο πιο ωραίο πρωινό.
0: Μιχάλη. Μπράβο. Μιχάλης Καραγκούνης.
1: Αυτός ο Μιχάλης είναι καλά, κατάλαβα. Γεια σου, ρε Μιχάλη Καραγκούνη.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
1: Ταλεντάρα.
0: Τι έγινε, τι κάνουμε, αύριο γενεθλιάζουμε. Δεν αποκαλύπτω με 50 ευρώ την ηλικία σου, να ξέρεις.
1: Δεν αποκαλύπτεις
4: με 50 τώρα και εσύ.
3: Ακόμη.
4: Δεν έχουν πάρει τα χρόνια κανείς.
1: Καλέ, μικρό παιδί είναι ο Μιχάλης τώρα. Δε, σε παρακαλώ πολύ. Τι είναι αυτά που του λες, δεν είναι δυνατόν.
4: Άνα, μπράβο.
1: Έστε, Μιχάλη τώρα.
0: Τώρα είναι στο ξεκίνημα της καριέρας του.
1: Ναι.
0: Έτσι, σωστά δεν τα λέω.
1: Σωστά τα λες.
0: Σωστά. Μιχάλης Καραγκούνης, λοιπόν, ένας από τους πλέον ταλαντούχους ανερχόμενους τραγουδιστές.
1: Μιχάλη, πώς θα γιορτάσεις τα γενέθλια αφού σε ξυπνήσαμε εμείς.
0: Μην πεις, ρε.
1: Πες καλά.
4: Παιδιά, θα γιορτάσω. Θα το ζήσω λίγο παλαιακά. Θα κάνω ένα πάρτι σπίτι.
0: Ωραία, το πάρτι σπίτι.
1: Τέλεια. Θέλουμε πλαστικά πιατάκια με κάντι-κάντι πάνω, τρανσφόρμερ.
0: Κάντι-κάντι, μάλιστα.
1: Ναι, για τα κοριτσάκια
3: και τα κοριτσάκια.
4: Η δικιά μας γενιά, κύριε Μάνο, δεν έχει προλάβει.
0: Του κυρίου Μάνου πρόλαβε και τον Νίλς Χόλγκερσον. Οπότε άσε τώρα, αφού δεν σου ζήτησε Νίλς Χόλγκερσον, πάλι καλά.
1: Θέλω να σου θυμίσω ότι εγώ κρατάω εδώ τα μηχανήματα. Μπορώ να σε κλείσω και να πω την ηλικία σου.
0: Μιχάλη, μη στεναχωριέσαι, μπορώ να κάτσω πάνω του και να συνεχίσουμε την συνομιλία μας λέγοντας πρώτα την ηλικία του κυρίου Μάνου. Κανένα πρόβλημα δεν έχουμε. Να ξεκινήσουμε αντίστροφα, από τον μεγαλύτερο προς το μικρότερο.
1: Έτσι.
0: Πώς φάνηκε.
1: Μιχάλη, πώς ένα.
0: Σίγουρα.
1: Πολύ γυμνό, λοιπόν, να πάρεις και ένα χρόνια πολλά κατάλληλο.
0: Από τα στροφάκια.
1: Ωραία, στροφάκια.
0: Ευχόμαστε, Μιχάλη,
4: πάρα πολύ.
0: Να έχεις επιτυχίες, να έχεις χαρά και αγάπη στη ζωή σου και φυσικά να περάσετε όμορφα στο πάρτι. The Party is here, να βάλετε οπωσδήποτε.
1: Εννοείται.
0: Εκείνο το ασημένιο στο τοίχο. Τα φιλιά μας και πολύχρονος.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Χρόνια πολλά. Bye. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε.
0: Θα ακούσετε σύντομα και ένα καινούργιο τραγούδι. Έχω εδώ στον Άντρο Κοσμοράδιο τώρα. Έτσι. Κάτι έτσι. Πήρε το μάτι μου και το αυτί μου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Από Δευτέρα.
1: Κάτι σημάδι είδε. Ένα σημάδι είδε.
0: Τώρα. Ναι. Και εσύ θα τα πει όλα. Άσε να βέβαια. Το κάνουμε teaser.
1: Λοιπόν, για κάτσε.
0: Πάμε στην Νικολέτα.
3: Πάμε.
0: Πάμε. Νικολέτα. Νικολέτα.
1: Όπνα.
0: Γεια σου, Νικολέτα.
1: Γεια σου, Νικολέτα.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Νικολέτα, σε ξυπνήσαμε.
5: Όχι.
0: Όχι. Α, ωραία, μια χαρά. Εντάξει, σ' άκουσα λίγο χουλιαστή, αλλά δεν πειράζει. Είσαι στον αέρα του Κοσμοράδιο 95,1 για να σου λύσουμε την απορία που διακρίνω στη φωνή σου.
5: Α, τέλεια.
0: Σ' άρεσε. Είναι ένα τηλεφώνημα έκπληξη αυτό και πρέπει να σου μεταφέρουμε ένα μήνυμα. Είσαι το αστέρι που φωτίζει κάποιο το δρόμο. Πάει ο νου σου, ποιος είναι αυτός?
5: Κάτι λέει ο νους μου.
0: Ο Σάκης, α!
5: Μάλιστα.
0: Όχι, από Σάκης. Ο Σάκης, ναι, δεν είναι, δεν θα έπρεπε.
1: Δεν είναι ο Σάκης.
0: Γιατί λες τα χμάλιστα, γιατί το είπες έτσι?
5: Ο Σάκης.
0: Α,
1: εντάξει, εντάξει.
0: Τώρα λέει λογικά θα ταΐζεις το παιδί. Το ταΐζεις ή ταΐστηκε?
5: Ταΐστηκε και κοιμάται.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Έτσι να κρατήσει αυτό το φωτο. Πόσο είναι το παιδάκι?
5: 2,5 μηνών.
0: Το κοιμάται, ναι. Είναι μια πολύ καλή κατάσταση. Και πόση ώρα συνήθως κρατάει?
5: Αρκετή.
0: Φτού, να μην το ματιάξουμε.
1: Τι του βάζεις την τροφή μέσα?
0: Λοιπόν, πώς θα περάσεις τα γενέθλια σήμερα? Θα μου πεις ταΐζοντας πώς να τα περάσω.
5: Ναι.
0: Ναι, ωραία. Νικολέτα μου, ευχόμαστε έτσι στα ενδιάμεσα να μπορέσεις να ξεκουραστείς λίγο, να πάρεις την ανάσα σου. Άμα περάσεις και καμιά τουρτίτσα από εκεί να την σβήσεις. Πολλά φιλιά από εμάς και από το Σάκη.
5: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια χαρά, καλή συνέχεια.
0: Τις ευχές μας, bye bye.
1: Τα ολοκληρώσαμε, συνεχίζουμε έτσι. Άντε, ένα ακόμη.
0: Ένα ακόμη, έλα τώρα, τι να αφήσουμε το στέργιο έτσι.
1: Ναι.
0: Βεβαίως, όχι, δεν θα αφήσουμε το στέργιο, την Νικολέτα θα αφήσουμε. Τα ονόματα κάθε φορά πέφτει το μάτι μου στο όνομα και μετά διαβάζω το πριν και τα μετά, κατάλαβες.
1: Δεν πειράζει.
0: Πάμε στην Νικολέτα.
1: Όλα θα στρώσουν, λοιπόν, πάμε.
0: Πού θα πάει η Νικολέτα, καλέ? Τώρα θα μας τα πει όλα αυτά.
3: Θα μάθουμε.
0: Νικολέτα, απάντησε, σε παρακαλώ. Θέλουμε να μάθουμε που θα πας διακοπές. Πού είναι η Νικολέτα?
3: Καλημέρα.
0: Γεια σου, Νικολέτα.
1: Νικολέτα.
5: Ναι.
3: Ετοιμάζεσαι για διακοπές?
0: Ετοιμάζεσαι.
1: Πολύ, πολύ.
0: Είμαστε εδώ, ο κόσμος και δουνιάς. Είμαστε το πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Εμείς είμαστε.
0: Εμείς. Και σου κάνουμε ένα πρωινό τηλεφώνημα έκπληξη. Γιατί έχουμε μάθει ότι θα πας ένα ταξιδάκι. Θα πας σε κάτι ωραίες διακοπές με τις φίλες σου και την αδερφή σου. Σωστά τα μάθαμε? Όχι.
5: Περίπου.
0: Α, για πες τι δεν ξέρουμε καλά. Πού κάναμε λάθος?
5: Ναι. Σε κάποιες μικρές
1: λεπτομέρειες.
3: Μικρές. Όπως.
0: Δεν θα πας με τις φίλες και την αδερφή σου?
5: Θα πάω με την αδερφή μου.
0: Ναι, ναι.
5: Θα πάω και με άλλα άτομα.
0: Και με άλλα άτομα. Μάλιστα.
1: Κομμενάκι παίζει, οπότε δεν θα μαθαίνουμε περισσότερο, να ξέρετε, έτσι.
0: Μάστρο μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και να στα πούμε αυτά. Κάποιος που λέει θα του λείψεις.
1: Δεν θα πάει με κομμενάκι.
0: Δεν ξέρω τώρα. Περιπλέκεται το θέμα. Πάει ο νου σου ποιος είναι, να ξεκινήσουμε από αυτά.
5: Ο μπαμπάς μου.
1: Ο μπαμπάς σου ποιος είναι, πώς τον λένε?
3: Όχι, δεν είναι ο μπαμπάς.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Δεν είναι ο μπαμπάς, εντάξει.
1: Δεν είναι ο μπαμπάς.
0: Γιατί αγχώθηκα προς τη στιγμή.
3: Κάποιος άλλος που θα του λείψεις.
0: Ω, για κάτσε.
1: Μήπως είναι ο μπαμπάς αυτός που τον λένε έτσι? Όχι.
3: Όχι.
1: Η Μεσοφία κάτι παραπάνω ξέρει.
3: Μας το έγραψε.
1: Α, το έγραψε, ναι. Οκ. Α, το έγραψε, έχεις δίκιο.
3: Νικολέτα.
1: Νικολέτα, κανείς άλλος δεν υπάρχει που θα του λείψεις.
5: Η μαμά μου.
1: Ούτε όχι, η μαμά, όχι.
3: Μείνε στο φίλο του μπαμπά.
1: Άσε το, άσε το, το, το στενό οικογενειακό περιβάλλον, ναι.
5: Μήπως είναι το αγόρι μου.
0: Αχ, ναι. Άντε, το καταφέραμε.
1: Μας έβγαλες, Νικολέτα μου.
0: Εντάξει, μπράβο.
1: Ωραία. Αχ, Παναγία, ωραία.
3: Ο Στέργιος.
1: Σίγουρα. Έπρεπε να ρωτήσουμε πώς τον λένε για να δούμε τι θα πει. Αλλά τέλος πάντων, Νικολέτα, μας λαχτάρισες λίγο, αλλά εν πάση περιπτώσει, ο Στέργιος είναι αυτός που μας έβαλε να σου κάνουμε αυτή την έκπληξη. Τελικά εμείς δεν καταλάβαμε ακριβώς με ποιον θα πας διακοπές, αλλά αφού εσύ έχεις καταλάβει και έχει καταλάβει και ο Στέργιος.
0: Για όλο τον κόσμο θα πάει με την αδερφή του. Κανονικά θα πάει με τον Κομενάκι.
1: Μάλιστα.
0: Όχι.
1: Και τελικά λέει θα πάει με τον Στέργιο. Και έχει πει στους υπόλοιπους πράγματα. Νικολέτα μου, πού θα πας?
5: Τώρα θα πάω Ιω.
1: Ιω, α, ωραία, πάνω εκεί.
0: Ιω.
1: Έτσι θα κάνει όταν έρθει να σε μαζέψει, να ξέρεις. Νικολέτα μου, να περάσετε όμορφα και όταν με το καλό επιστρέψεις να μας πάρεις να μας πεις εντυπώσεις για ταινία, να ξέρουμε να πάμε κι εμείς άμα είναι, εντάξει.
5: Εννοείται.
1: Φιλάκια!
0: Γεια χαρά!
1: Bye bye!
0: Έχουμε πάει, ρε, τι
1: είσαι. Έχω αγχωθεί πάρα πολύ με την Νικολέτα, θέλω να σου πω. Χριστέ μου, τι γίνεται τώρα.
0: Οριακά θα την πάρουμε τηλέφωνο να δούμε αν γύρισε και πώς γύρισε και με ποιον πήγε.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρωινά μας τηλεφωνήματα έκπληξη για σήμερα. Έχουμε και εδώ. Τώρα έχουμε και επιτυχίες, μείνετε εδώ.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολιτικό τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
9: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
10: Καλλιτέχνης
9: Γιάννης Φακίνος.
10: Τίτλος:
9: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
4: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
6: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευθράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα.
8: Παρασκευή 24 Ιουλίου, Σίδηρη. Αμφιθέατρο Σίδηρης.
9: Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.

0: Καλημέρα, καλή Παρασκευή στην παρέα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ελάτε να ανεβούμε μαζί.
1: Τώρα του νιώθω στο Survivor τι γίνεται.
0: Για πες.
1: Γιατί λένε οι νέες έρευνες ότι η έλλειψη ύπνου αλλά και η πείνα είναι από τους βασικότερους λόγους να έχεις νεύρα.
0: Ποιος έχει νεύρα, ρε!
1: Κανένας.
0: Όχι, κανένας προς Θεού.
1: Όταν το σώμα δεν ξεκουράζεται ή δεν έχει αρκετή ενέργεια, δυσκολεύεται να διαχειριστεί.
0: Εσύ είμαστε όρθιος, δεν έχεις νεύρα.
1: Άστα να πάνε. Δυσκολεύεται να διαχειριστεί, λέει, τα συναισθήματα και να αντιδράσει ήρεμα.
0: Ήρεμα. Κοίταξε, ύπνο δεν μπορώ να σου φέρω.
1: Ναι.
0: Αν σου βράσω δύο αυγά που σου λέγα πριν.
1: Να τα βάλω στο μασχαλισμό, τι, μα ένα στήριο.
0: Α, ναι, μια καλή ιδέα. Να είσαι καλά.

0: Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και αυτό το πρωινό είμαστε εδώ παρέα και ένας νέος προορισμός πολυτέλειας έχει τη δική του διεύθυνση στη Θεσσαλονίκη.
1: Για πες.
0: Φυσικά αναφερόμαστε στο νέο Lexus Corner στη Θέρμη, που φυσικά θα πάμε εκεί πέρα να ζήσουμε μια ξεχωριστή εμπειρία Lexus, ένα χώρο όπου η ιαπωνική αριστοτεχνία, η προηγμένη τεχνολογία και η καινοτομία βρίσκονται στο επίκεντρο της λεπτομέρειας. Ανακαλύψτε και εσείς τη νέα γενιά εξηλεκτρισμένων μοντέλων της Lexus με πρωταγωνιστές στο νέο υβριδικό LBX ή το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Lexus Corner Thermist, λεωφόρος Γεωργικής Σχολής 86 στην πόλη μας.
1: Τώρα θα βγούμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης. Βλέπω τη Σοφία κάπως προβληματισμένη. Φαντάζομαι γίνεται ακόμα χαμός σε πολλά σημεία.
2: Ακριβώς. Συγκεκριμένα παραμένει το μποτιλιάρισμα που έχουμε στην Μοναστηρίου, στο ύψος του Κορδελιού προς τα Διαβατά. Και μερικές ακόμη καθυστερήσεις έχουμε και στο κέντρο της πόλης, στην Τζιμισκή, στο ύψος της Αριστοτέλους. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Autovision.

0: Καλημέρα στην παρέα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά στη Χριστίνα. Ναι. Εδώ πέρα μας έχει στείλει συγκεκριμένα μία.
0: Τι λέει η Χριστίνα?
1: Και λέει ότι σήμερα γιορτάζει. Ναι. Ξέρω, λέει, πως δεν ακούσω χρόνια πολλά από κανέναν εκτός από τους γονείς μου και τον άντρα μου.
0: Χριστίνα μου, αν άκουγες και νωρίτερα, άκουσες ήδη από εμάς που είπαμε ότι γιορτάζουν σήμερα όσες Χριστίνες δεν γιορτάζουν τα Χριστούγεννα.
2: Ο Γιώργος το είπε συγκεκριμένα.
0: Το είπα εγώ με το στόμα μου, με αυτά τα 2000. Mm-hmm. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο.
2: Και αυτά τα 2000.
0: Χρόνια πολλά στα κορίτσια που γιορτάζουν σήμερα.
2: Τα άλλα 2000 εδώ που έχουμε, θα τραγουδήσω.
0: Η δικιά σου σειρά ήρθε.
2: Ναι. Γιατί το φάρμα τι περιμένει. 50 ευρώ δωρεπιταγή
0: είναι
2: αυτή.
0: Λοιπόν, είναι υπέροχα κορεάτικα προϊόντα από μια πολύ μεγάλη ποικιλία. Θα πάτε Κατσιμίδι 2. Θα διαλέξετε με τα ίδια σας τα χέρια τα δώρα. Με τη βοήθεια φυσικά των ανθρώπων εκεί που θα σας καθοδηγήσουν ανάλογα με το τι χρειάζεστε. Υπάρχουν τα πάντα. Από καλλιντικά, από προϊόντα περιποίησης, από προστασία από τον ήλιο. Δίπλα ακριβώς στη στάση του μετρό Ευκλείδης βρίσκεται το PharmaTip. Μπείτε και στο PharmaTip.gr αν θέλετε να πάρετε ιδέες.
2: Απλά θα πρέπει να βρείτε τώρα το τραγούδι το οποίο θα ερμηνεύσω. Είναι η γυναίκα η τραγουδίστρια. Mm. Οπότε να ξέρετε.
0: Θα δώσω
2: ότι
0: πόνο.
2: Θα δώσω πόνο.
0: Πάμε.
2: Γιατί θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Πάμε.
3: Ο Μάνος Φαλτσάρης. Βρείτε ποιο είναι το τραγούδι και κερδίστε.
4: Αντώνυμα τη ζωή. Για τον έναν εγκοπή. Θα πεθάνουμε κι οι δυο. Ούτε μια στιγμή, ούτε ένα λεπτό. Δεν μπορώ να σκέφτομαι, να ελπίζω να υπάρχω, να αναπνέω χωρίς εσένα. Κράτα με σφιχτά, φίλα με ξανά.
0: Πες μου ότι
4: πάντοτε θα είμαστε μαζί.
0: Έλα.
4: Και στο θάνατο και στη ζωή.
0: Το κατάλαβα όπως κατάλαβες. Καθόλου δύσκολο δεν ήταν. Άρα, τώρα μη μας τρελάνεις.
2: Τόσο καλά.
0: Το είπες τέλεια. Δηλαδή σε φαντάστηκα στο άκα να το λες. Ένα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, αγαπημένοι μας φίλοι και αγαπημένες μας φίλες, αν καταλάβατε ποιο τραγούδι είναι αυτό, είναι πολύ απλός ο τρόπος να διεκδικήσετε τη δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από το PharmaTip.
2: Αχ, κουραστικά.
0: Πάρτε το κινητό σας. Μπείτε στο Viber.
2: Στο 6982-951-951 γράψτε λέξη PharmaTip. Το ονοματεπώνυμό σας, γράψτε τίτλο και καλλιτέχνη και καλή τύχη.

0: Καλημέρα σας, άντε και στην υγειά μας, βρε παιδιά. Ξεδίψασες.
1: Δεν θέλω να σου πω τι έκανα.
0: Όχι, όχι. Σοφία, πάμε να φύγουμε. Πρώτα θέλουμε να σου πούμε. Όχι, Χριστέ μου.
1: Λοιπόν, σας κάνουμε και σήμερα μία ερώτηση.
0: Βεβαίως, σήμερα θέλουμε να μάθουμε αν έπρεπε να περιγράψετε το φετινό σας καλοκαίρι με ένα τραγούδι. Ποιο θα ήταν αυτό?
2: Τα καλοκαιριά εμένα με πιάνει μια τρέλα.
0: Ποιο το λέει?
2: Αυτό το λέει ο Δημήτρης.
0: Α, νομίζω στέλνει ο Ρόκος.
2: Η Αμαλία γράφει εδώ πέρα, κάτσε καλά, του Κώστα Μακεδόνα.
0: Α, κοίτα λίγο χαμηλά, η ζωή κατρακυλάει, μίλες πολλά.
2: Αχα, η Μαρία λέει, πάμε Χαβάη, Θωμά είσαι σπίτι.
0: Ποιο είναι ο Θωμάς, Μαρία?
2: Ενώ νομίζω πολύ θα ταυτιστούμε με τη Βασιλική, το θέλω επιγόντως διακοπές.
0: Κάτω από την Βασιλινό.
1: Και φταίς.
0: Και φταίς.
1: Ναι, κάτω από την Βασιλινό.
0: Μάλιστα, αυτό το ενδεχόμενο. Μπράβο, μπράβο.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε εδώ, παιδιά, στην παρέα του Κοσμοράδιο 95,9. Που ο Μπεν Άφλεκ προχθές πήρε μέρος στο ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος.
1: Αλήθεια, λες.
0: Αμέ, αμέ, αμέ.
1: Τι πήγε να κάνει καλό ο Μπεν Άφλεκ εκεί?
0: Πήγε να παίξει.
1: Για φιλανθρωπικό σκοπό.
0: Ναι, εντάξει.
1: Φαντάζομαι πως ναι.
0: Συμμετείχε στην πρεμιέρα της 5ης σεζόν στο παιχνίδι Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος. Το αμερικάνικο, δεν το παρουσιάζω, Αρναούτογλου και ήταν ο
1: Μπεν Άφλεκ. Όχι, οριακά. Ποτέ δεν ξέρεις πως έχει πάρει φόρο ο Γρηγόρης.
0: Έγινε για φιλανθρωπικούς σκοπούς, καθώς είχε στόχο τη διεκδίκηση ενός εκατομμυρίου δολαρίων για μία μη κερδοσκοπική οργάνωση, το Eastern Congo Initiative.
1: Εμένα ξέρεις ποιο είναι, ρε παιδί μου, η σκέψη μου. Ναι. Εκεί πότε κάνουν πρεμιέρες οι εκπομπές? Δηλαδή εμάς τώρα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, τότε θα αρχίσουν.
0: Κοίτα, μπορεί να τελειώσει το Μουντιάλ τώρα εκεί που προβαλλόταν στην Αμερική, που διοργανωνόταν από την Αμερική. Αλλά και τώρα λέει, άντε, ευκαιρία να κάνουμε, λέει, πρεμιέρα.
1: Μάθαμε αν τα πήγε καλά.
0: Όχι, δεν
1: είχε ήταν μαζί του και συμπαίκτη, βλέπω εδώ, έναν θρυλικό νικητή ενός άλλου παιχνιδιού του Jeopardy. Το οποίο επίσης είναι πολύ δημοφιλές στο εξωτερικό, σε εμάς δεν έχει έρθει, η αλήθεια είναι. Κάτσε να δω, ψάχνω να βρω πόσο κέρδισε, εν πάση περιπτώσει.
0: Έφτασε μέχρι τα
1: 250 χιλιάρικα.
0: Έφτασε μέχρι εκείνα.
1: Οκ. Εντάξει, νομίζω ότι και μόνος του να πήγαινε τόσο θα έφτανε.
0: Μήπως θα συμπληρώσει αυτό στα υπόλοιπα, γιατί έχει 300 εκατομμύρια δολάρια περιουσία.
1: Όσο να πεις. Κοίτα, κι άλλοι έχουν και δεν κάνουν ούτε αυτό με τον εκατομμύριο.
2: Σελίκα Recycling.
3: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
2: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
3: Σελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο celica-recycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
2: Σελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν 8 άτομα στο Δενδροπόταμο που είχαν τοποθετήσει κάμερες για να βλέπουν τους δρόμους ενώ διακινούσαν και ναρκωτικά. Σύρος. Μαχαιρώθηκε πισόπλατα η γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή. Συνελήφθη ένα ζευγάρι. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο Αιγύπτιο για τη δολοφονία του δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Εντοπίστηκαν 40 παράνομοι μετανάστες στους Καλούς Λιμένες. Συνελήφθη ο ολοδαπός διακινητής τους. Βρετανία. Ισόβια κάθειρξη σε τζιχαντιστή που σχεδίαζε επίθεση σε σχολείο του Υπουργείου Άμυνας. Συννεφιά και 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα θα φτάσει τους 25. Η υγρασία στο 59%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Πόσο στοιχίζει ένα VIP τραπέζι στη sold out φιλανθρωπική εμφάνιση στα Χάμπτονς του Κωνσταντίνου Αργυρού?
3: Πόσες φορές την ημέρα σκέφτονται το σεξ οι άνδρες και πόσες οι γυναίκες?
2: Και έχουμε και ένα φανταστικό διαγωνισμό που θα κερδίσετε. Α, τι ωραίο δώρο, νομίζω το λιγουρεύομαι και εγώ λίγο. Υπέροχα γυαλιά ηλίου Ray-Ban από το My Optical και είναι ένα πολύ ωραίο unisex ζευγάρι. Οπότε μείνετε εδώ για να το κερδίσετε. Έρχονται όλα στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
4: Το ξέρω καλά. Πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις, αν δεν

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Παρασκευή σε όλη την παρέα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Καταιγίδες περιμέναμε. Ήλιο βλέπω. Τι γίνεται. Οκ.
1: Ήλιο.
0: Αυτή τη στιγμή φαίνεται.
1: Α, ωραία,
0: πολύ,
1: ωραία.
0: Πολύ καλά.
1: Λοιπόν, τώρα για κάτσε να δω. Τώρα σκέφτομαι το σεξ. Το ίδιο και εσύ, Γιώργο.
0: Εγώ τώρα, αυτή τη στιγμή.
1: Τώρα αυτό.
0: Τι, εγώ σκεφτόμουν να τα βγάλω μέσα που κοντέψαν ένα.
1: Ενώ η Σοφία το σκεφτόταν λίγο πριν.
2: Σοφία. Όλα τα βρήκε.
0: Βουλωμένο γράμμα διαβάζει.
1: Πρέπει να ξεβουλωθεί αυτό το.
0: Θα φέρω βεντούζα.
1: Οι άντρες λέει σκέφτονται το σεξ περίπου 19 φορές την ημέρα, Γιώργο.
0: 19 φορές, δεν είναι πολλές. Παλιά δεν λέγανε κάθε 7 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, 19 φορές την ημέρα, ενώ οι γυναίκες λέει περίπου 10. Οπότε κάπου όταν το σκέφτεται η γυναίκα με τον άντρα, πρέπει να κάπου λίγο να υπάρχει μια ταύτιση εκείνη την ώρα.
0: Ναι, να συγχρονιστείτε λίγο, βάλτε ένα ξυπνητήρι, έστω τις μισές.
1: Το έβριμα λέει αυτό αναδεικνύει διαφορές στον τρόπο με τον οποίο τα δύο φύλλα προσεγγίζουν την οικειότητα και έχει προκαλέσει, λέει, συζητήσεις γύρω από τη σεξουαλικότητα και την έλξη.
0: Μάλιστα. Έχει κρατήσει κάποιο ημερολόγιο, α πούμε, να δει με κάποια πρωινή σου τι ώρες συνέπεφτες.
1: Τώρα σκέφτηκα. Σημείο, αν το ξεπεράσει το 19.
0: Σε έχει πιάσει λόξιγκα, έτσι. Στη σκέψη δηλαδή. Να την ξεπεράσει λίγο, εύχομαι.

0: στα δυο.
1: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και σήμερα είμαστε εδώ μέχρι τις 12.
2: Η αλήθεια είναι ότι η σημερινή μέρα θα μπορούσε να έχει εξηγηθεί πολύ καλύτερα από κίνηση. Η Μοναστηρίου είναι ένας δρόμος που σήμερα από το πρωί περνάει τον παθόν της στον Τάραχο.
1: Ναι, αλλά σκέψου να έβρεχε κατάρακτοδός και όλα που το είχαν πει.
2: Αυτό μας έλειπε.
1: Θα ήταν ο συνδυασμός. Μπορεί να μην υπήρχαν έργα τότε.
2: σωστό και αυτό, αλλά και αυτά κάποτε πρέπει να γίνουν. Τώρα το ζήτημα είναι νέο. Το timing δεν ξέρω πόσο καλό είναι με την Παρασκευή. Σοφία, τι γίνεται, πώς εξελίσσονται τα πράγματα?
3: Κοίτα, είναι ένα τσικ καλύτερα το ποδηλιάρισμα σε εκείνο το σημείο, οπότε ελπίζουμε να βελτιωθεί και στη συνέχεια. Μιλάμε για το σημείο εκεί στη Μοναστηρίου, στο ύψος του Κορδελιού προς τα Διαβατά. Και έχουμε και λίγες καθυστερήσεις τώρα στο περιφερειακό, στο ύψος των Σικαιών προς τα Ανατολικά και στο κέντρο, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Παλαιών Πατρών Γερμανού.

0: Το χορέψαμε και ζωντανά εδώ μέσα στο στούντιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Εσύ ψόφια το χόρεψες τώρα μεταξύ μας.
0: Δεν είχα πια ακόμα καλά καφέ.
2: Θα σου μάθουμε, Μάνο, τη χορογραφία.
1: Δεν αντέχω, αλήθεια σας λέω, να ξέρετε. Λοιπόν, Ελένη Φουρέιρα, αυτό ήταν το Jackie O, το οποίο η αλήθεια είναι ότι στα social media χορογραφείται πάρα πολύ από διακοπές, φίλους, πράγματα, θάματα. Και η Ελένη Φουρέιρα, βλέπω εδώ με την παρέα της, το έκανε στα Κουφονίσια.
0: Όπα!
1: Βιντεάκι.
0: Καλά, ρε. Oh.
1: Και βλέπω και πολύ γνωστό κόσμο είναι η αλήθεια στο βίντεο αυτό. Δεν ξέρω ποιον να πρωτοξεχωρίσω. Είναι ο Φίπστερ. Είναι η εικόνη μεταξά. Είναι
0: όλοι
1: η Μασό. Είναι ο Βασάλος. Είναι η Βάλια Χατζηθεοδόρου. Είναι πολύ στο βίντεο αυτό. Και η Ελένη Φουρέιρα φυσικά μαζί του. Κανονίσανε μάλλον παρεάκι. Δεν κατάλαβα. Ζηλεύει. Θέλει να πα και εσύ Κουφονίσια.
0: Κουφονίσια δεν έχω πάει. Θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να την πάρω κι εγώ. Δεν με κάλεσε όμω. Εδώ ήταν προχθέ η Ελένη. Δεν μου το είπε. Άβγαζε στήρια.
1: Πάρε να τη ζητήσει τα ρέστα τώρα, στον αέρα κιόλας.

0: Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
1: Τι θέλεις?
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλοων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23.
5: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο κουτλιάνοselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ είμαστε και αυτό το πρωινό και σήμερα μέχρι τις 12.
1: Σας έχουμε τάξει έναν πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Σας έχουμε τάξει ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο. Το οποίο, Μανώ,
0: ναι.
1: Λοιπόν, θα σε πάρω, γιατί η Μιράντα, ναι. Εκεί θέλω να σου πω, είναι η βασίλισσα του καταστήματος.
0: Γιατί?
1: Έχει πάει.
0: Τις κάνουν δώρα.
1: Έχει δια, όχι, δεν τις κάνουν δώρα.
0: Αλλά δεν τις κάνουν δώρα, δεν πάω.
1: Την εξυπηρετούν εξαιρετικά. Στο My Optical, στην οδό Μεγάλο Αλεξάνδρου 69 στον Εύωσμο. Το οποίο
0: κεντρικά,
1: θέλω να σου πω ότι έχω επισκεφτεί και εγώ στα προηγούμενα γυαλιά με τη Μιράντα. Σε αυτά τα γυαλιά τα τελευταία που πήρε.
0: Πας για τη Μιράντα, δεν πας για σένα.
1: Πάω για τη Μιράντα, ναι, πάω για τη Μιράντα.
0: Α,
1: εγώ δεν, προς το παρόν βλέπω καλά. Στα επόμενα θα πάω.
0: Δεν σε λυπήθηκα να σου πω, εσύ το παιδί, έλα, πάει.
1: Έλα, ρε παιδί μου τώρα. Κοίταξε, ναι. Την τελευταία φορά επειδή δεν προλάβαινα, κάναμε βιντεοκλήση. Αλλά εκεί τα κορίτσια είναι εξαιρετικά, είναι εκπληκτικά. Ένα πολύ σύγχρονο προορισμό οπτικών με επώνυμα brands, εξειδικευμένε υπηρεσίε και τεχνολογία. Εχμής θα πω εγώ για το My Optical.
0: Θα με κάνεις να πάω τώρα στον Εύωσμο.
1: Θα σε κάνω να πας και να σου πω κάτι. Μπορείς να πας με όποιον νικητή νικήτρια έχουμε. Γιατί σας έχουμε φανταστικό δώρο. Ένα ζευγάρι unisex γυαλιών ηλίων Ray-Ban με καθρέφτη. Και θέλω να σας τα περιγράψω για την ακριβία. Είναι με ασημή μεταλλικό σκελετό, πράσινο φακό και ασημή καθρέφτη. Τελειώ.
0: Είναι και η μάρκα μου κιόλας.
1: Είναι, γιατί σιγά μη δεν ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, υπέροχο το δώρο. Αρχικής αξίας 190 ευρώ και θα τα διεκδικήσετε αμέσως τώρα. Και μετά φυσικά θα πάτε μια βόλτα μέχρι το My Optical στη Μεγάλη Αλεξάνδρου 69 στον Εύωσμο για να τα δείτε και από κοντά, να τα παραλάβετε και να δείτε και όλο το κατάστημα που είναι μια εμπειρία πραγματικά εξαιρετική.
0: Πάρτε λοιπόν το κινητό σας τηλέφωνο και στείλτε μας μηνύματα στο Viber στο 6982-951-951.
1: Γράψτε My Optical, το ονοματεπώνυμό σας και εμείς σε λίγο θα κάνουμε την κλήρωση για να δούμε ποιος είναι ο νικητής ή η νικητριά μας.
2: Λέτε να ακούτε. Ο Τόλης Παπαδημητρίου είναι κάθετος αυτό που λέει. Δεν ακούει ραδιόφωνο.
3: Τι θέλεις?
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας. Ποιος είναι, πες μου τι θέλεις?
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Όχι, αγάπη μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο. Εντάξει.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Έφτασε η στιγμή να δαμάσεις τα κύματα. Να ταξιδέψεις. Μία σχολή σου δίνει την ευκαιρία να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Σχολή εκπαίδευσης χειριστών ταχύπλων σκαφών Bayline. Πλήρως εξοπλισμένη αίθουσα διδασκαλίας με τα πιο σύγχρονα μέσα εκπαίδευσης που σου εξασφαλίζει 100% επιτυχία στις εξετάσεις. Εκπαίδευση σε σκάφη τελευταίας τεχνολογίας με καταρτισμένους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μας βρείτε Ανδριανουπόλεως 12 Καλαμαριά και στα Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 2310 40 33 23. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Πολύ καλά κάνετε. Είναι Παρασκευή, θα τη γιορτάσουμε έτσι τη μέρα.
1: Και επειδή εγώ κατεβαίνω συχνά έτσι στη Χαλκιδική, 2-3 φορές την εβδομάδα τους ή άλλως αφού δουλεύω εκεί πέρα, μου κάνει εντύπωση γιατί πηγαίνω και σε ένα σούπερ μάρκετ συγκεκριμένες ώρες. Γιατί θέλω κάποιο συγκεκριμένο να παίρνω.
0: Έχει χαμούλη. Τι συγκεκριμένο θες να παίρνεις από το σούπερ μάρκετ, Μάνο?
1: Ένα ποτό.
0: Α, ένα ποτό.
1: Ενεργειακό.
0: Ενεργειακό.
1: Ναι.
0: Περίπτερα δεν έχει μόνο εκεί μπαίνει στο σούπερ μάρκετ για ένα ενεργειακό.
1: Όχι. Μάλιστα. Δεν βρίσκω περίπτερα. Εσύ εκεί πέρα που είναι, δεν έχει περίπτερα.
0: Okay.
1: Λοιπόν, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ναι. Σάββατο του Νοέμβρη, ναι, σε μεγάλο σούπερ μάρκετ της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Αυτό το πράγμα γίνεται. Έχει. Από ξένους, οι οποίοι τουρίστες, οι οποίοι φορτώνουν μέχρι και μανταλάκι για την απλόστρα, που λέω εγώ.
0: Δεν έχει μανταλάκι για απλόστρα και πούνε και σαν.
1: Ναι, το είδα και αυτό. Και παιδιά, τυριά,
0: ναι,
1: μακαρόνια. Λες και κάνουν τα ψώνια για το σπίτι τους.
0: Δεν το περίμενες εσύ, πρώτη φορά το βλέπεις.
1: Φίλε, λέω, πας κάπου διακοπές και. Εντάξει, πας λίγο να πας μια ταβερνούλα, έτσι λίγο χαλαρώσεις.
2: Αυτό που θέλουν να μαγειρεύουν με ξεπερνά. Καλές τις διακοπές που να κάθεσαι.
0: Παιδιά μεταξύ μας, ναι, μπορεί να μην θέλουν να μαγειρεύουν, αλλά να μην βγαίνει αλλιώς. Λέω εγώ τώρα ένα ενδεχόμενο. Ναι.
1: Αν δεν βγαίνει, αντί να πας 10 μέρες, παράδειγμα τώρα σου λέω, ναι, που, γιατί πολλοί κλείνουν έτσι 10 μέρες, πάντε 8 μέρες.
0: Και άμα, παιδιά, ξέρεις πόσο έχει πάει η ταβέρνα. Έτσι, μεταξύ μας τώρα δηλαδή. Ναι. Εγώ θυμάμαι πέρυσι Σκόπελο κάτι κατοστάρια φεύγανε για 2 άτομα. Πρέπει να το καταλάβουμε.
1: Είναι σε γκουρμέ, ήθελες να.
0: Σιγά τα γκουρμέ που πήγα. Πήγαινε, έτρωγε μια μπριτζόλα 25 ευρώ. Τέλος πάντων, είναι δείγμα όχι μόνο των ξένων τουριστών και των Ελλήνων πλέον.
1: Γιατί διαβάζω και
0: για όσους μπορούν να πάνε, συγγνώμη.
1: Σε έρευνες, ότι υπάρχει μια πτώση τζίρο ακόμα και στην Μύκονο, λέει, στα καταστήματα 70%. Όχι μόνο και στα ρούχα και στην εστίαση, γενικά.
0: Είδα μια φωτογραφία από δύο τουρίστριες στο Ηλιοβασίλεμα στα Χανιά. Είχαν ανάμεσα την κατσαρόλα και τρώγανε μακαρόνια. Αυτό σου λέω μόνο. Κανόνισε.

0: Καλή σας μέρα, καλώς ήρθατε εδώ. Είμαστε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1 και χθες αλλά και σήμερα έχει ξεκινήσει ένα μοναδικό event, το Sephora Summer Vibes on Tour Bus, το οποίο ήρθε στη Θεσσαλονίκη και έφερε ένα μοναδικό beauty experience γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση. Και σήμερα, από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και τις 8 το βράδυ, επισκεφτείτε το Sephora Bus στην πλατεία Αριστοτέλους εδώ στο κέντρο της πόλης, να ανακαλύψετε και εσείς αγαπημένα προϊόντα, να δοκιμάσετε καλοκαιρινά look και να ζήσετε μοναδικές beauty εμπειρίες με πολλές εκπλήξεις. Ζήστε και εσείς από κοντά το Sephora Summer Vibes on Tour Experience και χάρισε στο καλοκαίρι σου περισσότερη λάμψη.
1: Πάμε τώρα να δούμε πόσο λάμπουν οι φίλοι οδηγοί στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
2: Αρκετά θα λέγαμε. Λύθηκε και το θέμα που είχαμε εκεί στην Μοναστηρίου. Τώρα όμως έχουμε λίγες καθυστερήσεις στον περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και μερικές ακόμη έτσι και στο κέντρο της πόλης, στην Τσιμισκή, στο ύψος της Καρόλου Ντιλ. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της Auto Vision.

0: Καλημέρα στην παρέα πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ συντονίζεστε κάθε πρωί από τις 8 μέχρι και τις 12.
1: Και έδωσε μια συνέντευξη σε τηλεοπτικό σταθμό ο Αναστάσιος Ράμος, ο οποίος λέει: Είμαι 2 χρόνια και 9 μήνες σε πλήρη αποχή από οποιαδήποτε κατάχρηση και λέει: Πλέον δεν τρώω ούτε καραμέλα ουζό.
0: Μπράβο του.
1: Υπάρχει καραμέλα ουζό.
0: Υπάρχει. Πλάκα μου κάνεις. Όλες οι γιαγιάδες είχαν καραμέλες ουζό.
1: Αλήθεια.
0: Ναι, βέβαια.
1: Πόσο χρόνο
0: είναι ο Ράμος. Εντάξει, η γιαγιά του της είχε, δεν της είχε ο Ράμος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εντάξει, βρε παιδί μου, τώρα η αλήθεια είναι καραμέλα ουζό. Δεν φαντάζομαι ότι σε ρίχνει την κατάχρηση.
1: Όχι, εντάξει. Λέει, το μόνο που έκανα τα παλιά τα χρόνια ήταν να δουλεύω, λέει, για να πίνω ό,τι υπήρχε. Λέει, ξεκινούσα αντί για νερό, έπινα ουίσκι. Έτσι απλά. Αλλά τελικά τα τελευταία χρόνια όντως έχει αλλάξει όλο το mindset του, έχει γίνει και μπαμπάς, έχει νοικοκυρευτεί.
0: Καλό είναι κάποια στιγμή να γίνεται το κλικ στη ζωή σου, να βρίσκεις από κάπου τη δύναμη, την έμπνευση, δεν ξέρω πώς να το πω.
1: Ο αδερφός μου λέει πάντως καμία σχέση. Ίδιο λέει DNA έχουμε, από την ίδια οικογένεια. Καμία σχέση λέει με μένα. Μια χαρά λέει σοβαρός ήταν. Εγώ είμαι το μαύρο πρόβατο.
0: Κοίταξε, αλλά τώρα άρχισε να σπρίζει σιγά σιγά. Καταλαβαίνω. Μπράβο, Αναστάση.

0: Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε. Πρωινό στο Κόσμο Ράδιο 95,1.
1: Κάθε πρωί ξέρετε ότι σας κάνουμε μια ερώτηση στο Facebook. Φυσικά εκεί βρίσκεται και μπορείτε να τη βρείτε όλη την ημέρα και να απαντήσετε. Σήμερα λοιπόν θέλουμε να μάθουμε αν το φετινό σας καλοκαίρι έπρεπε να το χαρακτηρίσετε χρησιμοποιώντας ένα τραγούδι.
0: Ποιο
1: θα ήταν αυτό, Σοφία?
2: Η μέρη μάλλον έχει επηρεαστεί από τη σημερινή μέρα. Ναι. Το έχει ο καιρός γυρίσματα της Βανδύ, λέει.
1: Α, δύο όψεις έχουν όλα τα νομίσματα.
0: Σωστό.
2: Αχα, καλοκαιράκι έχει η καρδιά μου, λέει ένας ακροατής.
1: Αχ, δεν το ξέρω αυτό το τραγούδι.
0: Το
2: θα τα βροντίξω όλα κάτω που λέει η Μαρία.
1: Και θα φύγω, καραπαγκλάμ.
2: Ενώ ο Παναγιώτης λέει ξύλινα σπαθιά, λιωμένο παγωτό.
1: Κολλάει στο χέρι. Εγώ από Βανδύ το έμαθα.

0: είμαστε πάντα εδώ, αλλά να πάμε και μια βόλτα μέσα στα Hamptons έτσι στο τέλος του Αυγούστου.
1: Θέλει και Hamptons η μούρη σου, αυτό σου έλειπε μόνο. Πώς την πληρώσεις, βρε!
0: Σε πάρα καταρχάς θα με βάλω στην guest list όπως πάντα.
1: Βρε που βρωμάει η ανάσα σου 5 ευρώ, που λέει και ο φίλος μου Θανάσης.
0: 5 ευρώ.
1: Πού θα βρεις, να δώσεις τα λεφτά που θέλει εκεί.
0: Γιώργο, τουλάχιστον κιτρινάκι.
1: Ποιο είναι το κιτρινάκι, δεν ξέρω.
0: Το 200 ευρώ.
1: Πού να μάθω εγώ ποιο είναι το κιτρινάκι. Μέχρι και το στάρικο έχω δει και αυτό σε ένα γάμο. Λοιπόν, το απλό εισιτήριο στη συναυλία που θα σας πούμε, έτσι σαν να λέμε στο μπαρ με ποτάκι, κάνει 1500 ευρώ.
0: Εντάξει.
2: Τι.
1: Αν θέλετε τραπέζι VIP, 100 χιλιάρικα θα δώσετε. Ποιο είναι ρε παιδιά εκεί.
0: Για πόσα άτομα.
1: Δεν ξέρω, μέχρι και δεν έχει φτάσει η πληροφορία μου. Κωνσταντίνος Αργυρός, παρακαλώ, στα Hamptons της Νέας Υόρκης. Για όσους δεν ξέρετε τι είναι τα Hamptons, είναι λέει το απόλυτο καταφύγιο της αμερικανικής ελίτ.
0: Είναι η παραλιακή εκάλη της Νέας Υόρκης.
1: Ας την πούμε έτσι. Ναι. Αλλά είναι μια φιλανθρωπική εκδήλωση, λέει, που διοργανώνει η ελληνική ορθόδοξη κοινότητα Κύμης Θεοδόκου στο Southampton. Εκεί κάθε χρόνο γίνεται έτσι κάτι της Grande και πηγαίνει σε ένα φιλανθρωπικό σκοπό. Ας πούμε, το 2002 βλέπω εδώ, ήταν ο Ρέμος, έχει φωτογραφίες από εκεί. Να σου πω κάτι, όπως το βλέπω το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Δεν τρελαίνομαι.
0: Όχι,
1: δηλαδή,
0: δεν είναι.
1: Θα ήθελα κάτι λίγο πιο. Αυτό μου θυμίζει πολλά καλοκαιρινά μαγαζιά, ας πούμε, εδώ στην περιοχή μας. Λίγο πιο εδώ, λίγο πιο.
0: Μην τους βάζεις ιδέες να βάζουν 100.000 ευρώ το τέτοιο.
1: Εγώ περίμενα κάτι καλύτερο για 100.000. Πάντως, ο σκοπός είναι ιερός. Υπάρχουν εδώ, βλέπω, τα αντίστοιχα ιδρύματα τα οποία. Οι αντίστοιχοι οργανισμοί οι οποίοι θα βοηθηθούν.
0: Ωραία.
1: Και ας πάνε τουλάχιστον εκεί πλούσιοι να δώσουν, να πάει σε κάτι καλό.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Ποσίδι, έτοιμοι. The U90s. Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
5: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο κάμπινγκ του Άπη Θήτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
4: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
5: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 24χρονος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Τοποθέτηση στήθεων ασφαλείας και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Αθήνα. Στη φυλακή ο 60χρονος δράστης της επίθεσης με μαχαίρι στην Ακρόπολη. Φορολογικές δηλώσεις. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή τους. Πυρκαγιές στην Ισπανία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 60%. Η επόμενη ενημέρωση σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Σε λίγο στο πρωινό.
2: Ποιες συνήθειες σε κάνουν να δείχνεις νεότερος?
3: Σας έχουμε καταπληκτικό διαγωνισμό για να κερδίσετε πρόσκληση για τη μεγάλη συναυλία των Il Volo στο Θέατρο Γης.
2: Και πιο ελληνικό νησί σκαρφάλωσε στην τέταρτη θέση του κόσμου. Όλα αυτά παρέα με τις νούμερο 1 επιτυχίες εδώ στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Καλή σας μέρα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε στο πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1. Ξέρετε ότι κατά καιρού σας δίνουμε έτσι ιδέες για καλοκαιρινές διακοπές. Λέμε, α, θα πάτε σίγουρα να μπαστακωθείτε σε κάποιο φίλο που μπορεί να έχει ένα εξοχικό. Ένα φίλο, καταλαβαίνεις ότι η κρίση έχει τυπήσει κόκκινο στη χώρα μας και πολλοί κόσμος δεν μπορεί να πάει καλοκαιρινές διακοπές. Οπότε ψάχνει τέτοιες λύσεις.
1: Χτύπησε αυτή η κρίση και το Σάκη Ρουβά.
0: Α, δεν ξέρω. Εγώ είδα ότι πήγε μπαστακώθηκε στη Ρένα Μόρφη.
1: Γιατί καλέ, πού ξέρεις ότι η Ρένα Μόρφη έχει σπίτι στη Σύφνο?
0: Α, ήταν πάρα πολύ κοντά, λέει, εκεί στο Voice τι κάνανε μαζί.
1: Voice. Your face sounds familiar.
0: Σε αυτό, πάντων,
1: ούτε αυτό δεν ξέρει.
0: Που ήρθανε πολύ κοντά.
1: Ναι, ναι.
0: Και λέει, α, έχω εξοχικό. Έχεις εξοχικό? Αχ, μακάρι να μπορούσε να έρθει, Σάκη μου. Εννοείται, παίρνω και την οικογένεια και θα έρθουμε. Μια εβδομαδούλα.
1: Πόσα παιδιά έχει ο Σάκης, πέντε?
0: Όσο και να έχει.
1: Πω, πω, φαντάσου, η Ρένα Μόρφη θα πρέπει να έχει μεγάλο σπιτάκι. Να σου πω, είσαι σίγουρος ότι σου φιλοξενεί? Μήπως έχει κανένα ενοικιαζόμενο εκεί κοντά και μένουν γειτονές, γείτονες διπλανή αυλή, ας πούμε. Βρίσκονται να παίξουν κανένα τάβλι εκεί ενδιάμεσα. Τίποτα πόρτες.
0: Λες.
1: Δεν ξέρω.
0: Και high season κιόλα πήγε. Δεν τρέπεται?
1: Δεν μπορεί ο Σάκης να πάει high season. Όχι. Έχει πρόβλημα, πιστεύεις? Θα σε ρωτήσει την επόμενη φορά.

0: Καλημέρα!
1: Γεια σας, παιδιά! Τι κάνετε? Καλή Παρασκευούλα να έχουμε.
0: Καλημέρα, ελπίζουμε να είσαστε καλά. Εδώ πάντα συντονισμένοι και αυτό το πρωινό. Και τώρα ένα νέο μεγάλο έφτασε, παιδιά. Το αναδιπλούμενο smartphone που θα μας στείλει σε μια νέα διάσταση. Μιλάμε για το νέο τόσο λεπτό και ελάφρυ Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα. Και τώρα μπορούμε να προπαραγγείλουμε μέχρι τις 6 Αυγούστου και να έχουμε και τριπλό όφελος. Και μείον 10% για αγορά με Samsung Pay. Και επιστρέφοντας,
1: το παλιό σας smartphone παίρνετε 100 ευρώ επιπλέον της αξίας του, αλλά και μείον 10% σε wearables ή tablets με ταυτόχρονη αγορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε σήμερα το samsung.com/gr.
0: Βόλτα στους δρόμους της πόλης αυτής αμέσως, Σοφία.
2: Άνετα θα την κάνουμε τη βόλτα μέσα στην πόλη τουλάχιστον, γιατί οι μόνες καθυστερήσεις που βλέπουμε είναι στον περιφερειακό τώρα, στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση προς τα δυτικά, και προς τα ανατολικά λίγες καθυστερήσεις στο ύψος της Πολύχνης.
3: Good morning.
4: Bonjour.
0: Buongiorno.
5: Μέρα.
6: Πρωινό στο Κοσμοράδιο. Κάθε πρωί στις 8. Ξυπνάς μαζί τους.

0: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας. Καλημέρα, καλή Παρασκευή στην παρέα. Πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1.
1: Τώρα εντάξει, κανονικά δεν θα έπρεπε.
0: Δεν θα έπρεπε.
1: Αλλά θα μοιραστώ κάποια μυστικά μαζί σας για το πώς νιώθω και πώς δείχνω έτσι νέος.
0: Μόνος του Ρέντελα. Για πες, ναι.
1: Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι που είναι πραγματικά νέοι στην ψυχή και στο σώμα μαθαίνουν πάντα κάτι καινούριο.
0: Εσύ και στην ψυχή και στο σώμα, ε.
1: Εννοείται. Πονάω λίγο πατώ σήμερα.
0: Ωραία, ναι.
1: Αλλά δεν κρύβουν ποτέ πώς αισθάνονται.
0: Μάλιστα. Αυτό το έχουμε καταλάβει.
1: Επίσης.
0: Μονίμως ή νιστάζει ή βαριέται ή γκρινιάζει. Ένα από τα τρία. Για πες.
1: Επίσης, περνούν χρόνο, λέει, με ανθρώπους που είναι νεότεροι από αυτούς. Δεν σταματούν τα χόμπι τους. Δεν χάνουν τον αυθορμητισμό τους.
0: Τι χόμπι, κάτσε λίγο. Τι χόμπι έχεις.
1: Έχω πολλά.
0: Πες μου ένα.
1: Από το παντέλ.
0: Πες μου ένα. Α, το παντέλ. Μάλιστα. Δεν λέμε γιατί που πας και πέφτεις κάτω.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, ωραία. Τα παιχνίδια δεν πιάνονται για χόμπι.
1: Γιατί τι λε, καλέ.
0: Γιατί πρέπει κάτι να κάνεις, όχι να αποβλακώνεσαι.
1: Γιατί λε, αποβλακούει με τα video games.
0: Ναι, αποβλακώνεσαι. Για σένα μιλάμε.
1: Εσύ αποβλακώνεσαι με το TikTok που κάνεις, σκρολάρεις.
0: Εγώ αποβλακώνομαι, το δέχομαι. Μπορείς να δεχτείς και εσύ μια φορά κάτι που κάνεις. Όχι, ήμουν σίγουρος. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι 5 χρονών, δείχνει όχι, αλλά σίγουρα αισθάνεται νέος.
2: Δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα. Αρχή μου και τέρμα. Τα πάντα είσαι εσύ.

0: Καλημέρα, καλή Παρασκευή στην παρέα. Πρωινό στο Κοσμοραδιό 95,1. Χωρίς βροχή ακόμα είναι η αλήθεια.
1: Όχι.
0: Για την πόλη της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον. Την οποία βέβαια την περιμένουμε συνέχεια της ημέρας. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία.
1: Ναι.
0: Μάντεψε στους πόσους είναι.
1: 28.
0: Όχι. 26,3 για την ακρίβεια.
1: Εντάξει.
0: Σε σχέση με χθες είμαστε πιο χαμηλά. Είπαμε θα είναι η πιο δροσερή μέρα της εβδομάδας.
1: Με επηρέασε το air condition που είχε. Πάντως έγινε μια έρευνα. Μια δημοσκόπηση στην Θεσσαλονίκη που θέλουν, λέει, να φτάσει το μετρό.
0: Ωραία.
1: Για πες. Η μεγάλη πλειοψηφία, 6 στους 10, περίπου 63%, επιλέγει την επέκταση προς Δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ 1 στους 3, 36%, θέλει την επέκταση προς το αεροδρόμιο Μακεδονία. Νομίζω για την καθημερινότητά μας.
0: Ναι. Εγώ σκέφτομαι πόσες φορές του χρόνου πάμε στο αεροδρόμιο εμείς οι κάτοικοι της πόλης.
2: Δυστυχώς λίγες.
0: Ναι, και το. Σοφία μου, συγγνώμη. Καλή, πάνε να πηγαίνεις μέρα παραμέρα. Αλλά φαντάζομαι ο κόσμος, ας πούμε, που μένει δυτικά, θα ήθελε λίγο. Θα ήταν λίγο πιο επίγον.
1: Και έχει μεταφερθεί και πολλοί κόσμος που μένει πλέον προς τη δυτική πλευρά της πόλης, οπότε θα νομίζω θα ξεπερδούσε πάρα πολύ κόσμο.
0: Καλέ, πώς το μήνος έχουμε?
1: Σήμερα έχουμε 24. Ναι, γιατί
0: 24. 28 δεν ήταν που θα ανοίγει το μετρό για την Καλαμαριά.
1: Κάτσε, ρε.
0: Βιάζομαι κι εγώ,
1: 28. Την Κυριακή είναι.
0: Αυτό που,
1: την
0: λέγαμε,
1: Παρασκευή,
0: αυτό Γιώργο. Που λέγαμε πολύ καιρό ήταν 28. Τώρα να δούμε πότε.
1: Μας
0: έχουν πει αρκετά πριν την έκθεση.
1: Έχει μια εβδομάδα ακόμα.
0: Εσύ θες, σε μια εβδομάδα πιστεύεις ότι θα έχει.
1: Έχω πίστη.
0: Έχεις πίστη. Ναι. Τι θα κεράσεις την άλλη Παρασκευή άμα δεν ανοίγει το μετρό?
1: Σαμπάνιες.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.
2: Είμαι ο Αναστάσιος Δράμος και ακούτε Κοσμοράδιο στους 95,1.

0: Γεια σας και καλημέρα σας. Αυτό είναι το πρωινό σας, πρωινό στο Κοσμοράδιο 95,1, στο πρωινό της Παρασκευής. Μία ακόμα εβδομάδα ολοκληρώνεται.
1: Μπορεί ως τώρα να την έχουμε γλιτώσει με τα έντονα καιρικά φαινόμενα, αλλά η ΕΜΗ έβγαλε καινούριο δελτίο πριν από λίγη ώρα.
2: Ναι. Εκτακτό δελτίο
1: επικίνδυνων καιρικών φαινομένων.
2: Ναι.
1: Που λέει ότι από σήμερα, από τις προμεσημβρινές ώρες, δηλαδή όσο νούπο, μέχρι το Σάββατο το πρωί, έχουμε πολλά να περιμένουμε, τόσο στην Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Πιερία και η Μαθία. Μέχρι το βράδυ τουλάχιστον έχει πορτοκαλί προειδοποίηση.
0: Ωραία.
1: Και η Νομιλάρισσας και Μαγνησίας από σήμερα το μεσημέρι μέχρι το βράδυ, κυρίως σε παραθαλάσσια και θαλάσσια μέρη.
0: Mm-hmm.
1: Σποράδες και Εύβοια, ναι, με κόκκινη προειδοποίηση.
0: Α, ωραία.
1: Και έχουμε και πιο μετά Ανατολική Στερεά, Λίμνο, Θάσος, Σαμοθράκη και εκεί πορτοκαλιά. Θα περάσει από όλους. Και μέχρι το βράδυ ειδικά υπάρχουν για κάποιες περιοχές και προειδοποίησεις για χαλάζια, για μπουρίνια. Ό,τι μπορείτε να μαζέψετε από αυτά που παίρνει ο αέρας, μαζεύτεται. Τώρα τα αυτονόητα λέμε, αλλά
0: σίγουρα είναι
1: κάτι μπορεί να σκεφτείτε.
0: Σίγουρα έχουμε καλοκαίρι.
1: Για μια μέρα, ναι, θα παίζετε λίγο. Υπομονή ως αύριο.

0: Βρέλη μου, τι ωραία που το λες. Πολύ μου αρέσει αυτό το καλοκαιρινό τραγούδι, μάλλον να ξέρεις. Βέβαια οι Έλληνες στο Βουκουρέστι τώρα θέλω να σου πω.
1: Α, και τις παίξανε και βιολί, ένα τραγούδι. Ναι. Βιολί.
0: Το δικό της το τραγούδι ήταν ναι. Το Δε γίνεται.
1: Μπράβο.
0: Γίνεται. Το βίντεο υπάρχει στο Instagram του Κοσμοράδιο, Κοσμοράδιο κατά Παύλα 951. Μπορείτε να το δείτε. Βρέθηκε εκεί γιατί έχει συναυλίες σε λίγο καιρό να τις προωθήσει. Και τσούπι βιολιτζίδες.
1: Α, το βιολί τους. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης, Σοφία.
2: Έχουμε λίγη κίνηση στο περιφερειακό, στο ύψος της Πολύχνης, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Υπάρχει μποτιλιάρισμα στο ύψος της Τούμπας αυτή τη στιγμή. Λίγες καθυστερήσεις και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, στο ύψος της Μαρτίου, με κατεύθυνση προς τα ανατολικά. Ενώ και στη Χαλκιδική υπάρχει έντονο αρκετά μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή, παιδιά, στη Νικήτη, εκεί στο δεύτερο πόδι. Και λίγες καθυστερήσεις έχουμε και στο πρώτο, συγκεκριμένα στο Πευκοχώρι και στην Κρυοπηγή. Η κίνησή μας είναι μια προσφορά της AutoVision.

έχω είσαι εσύ. Κι από την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

καρδιά μου. Την πατά, τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου. Δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου δεν τα βάζει. Τα όνειρά μου σημαδεύει.

0: Σύρεκε!
1: Σύρεκέλα.
2: Σύρεκέλα.
1: Ναι, ναι. Σε, ελάτε κι εσείς εδώ στην παρέα μας. Ναι, αυτό το σιρτό τώρα που το βγήκε του Μάνου είχε λόγο, κατάλαβες.
2: Ναι, γιατί η Σύρος καταγράφει εντυπωσιακή άνοδο, λέει, στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Βλέπω και πολλά stories και όλα και από Έλληνες οι οποίοι κατακλείζουν το πανέμορφο αυτό νησί.
1: Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι η διάκριση που έρχεται αμέσως τώρα για το νησί αυτό είναι από την παγκοσμίου φήμης Expedia. Και μάλιστα υπάρχει μια νέα λίστα, το 2026 Island Hot List.
2: Yes.
1: Όπου η Σύρος, η αγαπημένη αυτή.
2: Που δεν έχει πάει, ίσως, που δεν έχεις πάει ούτε εσύ ούτε εγώ.
1: Έχω πάει.
2: Έχεις πάει εσύ.
1: Βεβαίως.
2: Πότε.
1: Είχαμε πιάσει με το καράβι γυρνούσα από την Άνδρα.
2: Έχω πάει και εγώ.
1: Κατέβηκα, πάτησα και ξαναγύρισα πίσω.
2: Φίλησα τα χώματα τη Σύρου και επέστρεψα.
1: Λοιπόν, είναι στην τέταρτη θέση, σου λέει, παγκοσμίως και όντως έχει πάρα πολύ μεγάλη αύξηση από ό,τι λέει, τουλάχιστον από τους διεθνείς επισκέπτες. Ευχόμαστε να μπορούν και οι δικοί μας να πάνε. Έχει πολύ ωραίο συνδυασμό γαστρονομίας, πολιτισμού, αρχιτεκτονικής, αυθεντικότητας και ποιοτικών εμπειριών, σου λέει, να προσφέρει.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αν τώρα μπήκατε στην παρέα μας, εντάξει, λίγο αργήσατε μεταξύ μας τώρα. Από τις 8 είμαστε εμείς εδώ, αλλά δεν πειράζει καθόλου. Ελάτε εσείς, ό,τι ώρα και αν είναι. Σας ρωτήσαμε σήμερα κάτι τι όπως πάντα στο Facebook. Θέλουμε να μας περιγράψετε το φετινό σας καλοκαίρι με ένα τραγούδι.
1: Για να δούμε λοιπόν τι έμπνευση είχατε σήμερα.
2: Επίγον περιστατικό από τον ένα και μοναδικό Βασιλάρα Καρά, λέει η Λίτσα.
0: Κατανοητό απόλυτα,
2: ναι,
0: Λίτσα μου.
2: Από τη ζωή, λέει η Μαρία.
0: Από τη ζωή. Μα πέταξε μόνο μου.
1: Δεν το θυμάμαι.
2: Τραγούδι αυτό που λέει ο Τάσος. Δυτικές νοικίες, καλοκαιρινά ραντεβού.
0: Πάνω στο σώμα σου. Ούτε αυτό.
1: Όχι, δεν είχα γεννηθεί.
0: Πες το, μια ωραία πεταλούδα.
1: Δεν είχα γεννηθεί.
0: Συγγνώμη, τι δεν είχε γεννηθεί, ρε. Πού ήσουν, είχε τελειώσει και το στρατό. Για πε.
2: Η Κατερίνα πάντω λέει σε Σεϊχέλες. Πάμε για τρέλες.
0: Στι Σεϊχέλες.
1: Χωρί μασέλες λέγαμε.
0: Ο καθένα την ηλικία του.

0: τι ωραία. Σκέφτομαι, τι να κάνω σήμερα να μου φτιάξει τη μέρα έτσι όπως αναμένονται αυτές οι βροχές. Να κάνω μια προπαραγγελία. Λες, μέχρι 6 Αυγούστου. Μπορώ, Γιώργο.
1: Μπορείς.
0: Βέβαια. Να κάνω προπαραγγελία το αναδιπλούμενο smartphone που θα μας στείλει σε νέα διάσταση. Μιλάμε για το νέο τόσο λεπτό και ελαφρύ Galaxy Z Fold 8 με ολοκένουργιο σχήμα. Και μπορούμε φυσικά, όπως είπαμε, να κάνουμε προπαραγγελία μέχρι τις 6 Αυγούστου για να έχουμε τριπλό όφελος.
1: Πάρα πολύ ωραία ιδέα σου. Βέβαια, έχουμε τάξει στους φίλους μας και κάτι ακόμη το οποίο μην νομίζετε ότι το ξεχάσαμε. Δεν είμαστε τέτοιοι εμείς. Το κρατήσαμε για το τέλος. Το καλό που λέμε το κρατάμε για το τέλος. Σας έχουμε ένα διπλό εισιτήριο για το Σιλβόλο στο θέατρο Γης στις 27 του μηνός. Ξέρετε πότε είναι 27 του μηνός?
0: Πότε είναι?
1: Μεθαύριο, τη Δευτέρα. Δευτέρα. Αυτό το υπέροχο διάσημο ιταλικό τρίο, το οποίο το έχουμε αγαπήσει μέσα από το Eurovision σε πρώτη φάση με τον Grande Amore τους και μετά φυσικά με μια πολύ ωραία δισκογραφία και παρουσία. Μαζί και η Συμφωνική Ορχήστρα του Δήμου Θεσσαλονίκης, που καταλαβαίνετε ότι σημαίνει και το κάτι παραπάνω για μας εδώ του Θεσσαλονίκης. Πάρτε το κινητό σας, μπείτε στο Viber, στείλτε μας το μήνυμά σας.
0: Στο 6982951951 γράψτε λέξη Ιλβόλο, το ονοματεπώνυμό σας και στείλετε τις συμμετοχές σας αμέσως τώρα.
1: Λοιπόν, εμείς σιγά σιγά τώρα θα σας χαιρετήσουμε. Μην στεναχωριέστε, βέβαια, θα κάνουμε σε λίγο την κλήρωση. Η Ραφαηλία Ντότογλου έρχεται για να πάρει τη σκυτάλη και να εξακολουθήσει να σας κάνει πολύ πολύ πολύ καλή παρέα. Σας κάναμε και μια ερώτηση, βέβαια, σήμερα στο Instagram εδώ του Κοσμοράδιο. Αν σας αρέσει η βροχή το καλοκαίρι.
0: Τυχαίνομαι.
1: Σοκαριστικά τα αποτελέσματα.
0: Τι εννοείς?
1: 61%
0: τι?
1: Του αρέσει.
0: Τι λες, ρε.
1: Ναι, 39% μόνο.
0: Πάτε θέλει. Καλά, ρε.
1: Καταλάβατε. Σου λέει θα δροσίσει και λίγο.
0: Όχι.
1: Βέβαια, άμα είναι σαν τα σημερινά, από ό,τι τουλάχιστον περιμένουμε, ίσως και να μην τη θέλουμε τη βροχή. Τέλος πάντων.
0: Ραφαηλία Ντότογλου, καταφάνει την παρέα τώρα του Κοσμοράδιο 95,1 για να σα κρατήσει την καλύτερη συντροφιά για τις επόμενες δύο ολόκληρες ώρες.
1: Και από Δευτέρα θα είμαστε ξανά μαζί όλοι παρέα για να ξεκινάμε κάθε μέρα το πρωί τη μέρα μας με πρωινό στο Κοσμοράδιο από τον Μάνο Πολανή,
0: τη Σοφία Στεφανίδου
2: και τον Γιώργο Τσεσμετζή.

0: Και η Νατάσα Εξινταβελώνη δεν ακούει ράδιο.
1: Ναι, παρακαλώ. Ναι,
2: γεια σας.
1: Ναι, ναι, γεια σας, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα, παρακαλώ.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Ράδιο, τι λες, καρδούλα μου. Όχι, βέβαια, δεν ακούω ράδιο. Ακούω όμως κοσμοράδιο, κάνει.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
3: Τσέλικα Recycling.
0: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
0: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
0: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
4: Βουτώντας τα βάθη, πετώντας τα ύψη, καρδιά που έχει μάθει

0: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Χειροπέδεσε 54χρονο με ένταλμα για διακίνηση και κατοχή ναρκωτικών. Κοζάνη. Εγκαινιάστηκε το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Κοζάνης. Εντοπισμός 42 παράνομων μεταναστών νότια των Καλών Λιμένων. Σε εξέλιξη μεταφορά του στο λιμάνι. Εγκρίθηκε η Εθνική Στρατηγική για τη Στέγαση. 19.750 προσιτές κατοικίες και πάνω από 8.500 φοιτητικές εστίες. Πυρκαγιές στη Γαλλία. Έτοιμα για ενεργοποίηση του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 55%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Όλα μαζί μέχρι τις 2. Εγώ είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου και αυτό είναι το αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ναι, το ξέρεις, το αγαπάς, Κοσμοράδιο 95,1. Δυνάμωσε την ένταση και φύγαμε για 2 ώρες γεμάτες μουσική.

0: Μόνο επιτυχίες θέλεις να ακούς, γι' αυτό και είσαι εδώ στην αγαπημένη σου συχνότητα Κοσμοράδιο 95,1. Το καλοκαίρι έχει έναν τρόπο να μας κάνει να χαμογελάμε λίγο πιο εύκολα. Βοηθάει βέβαια και μια καλή playlist. Να, γι' αυτό είμαστε εδώ εμείς, για να το ενισχύσουμε. Αλλά και η Zenith ενισχύει το δίκτυό της και έρχεται πιο κοντά στους κατοίκους της Θεσσαλονίκης με τις υπηρεσίες Home Services, συγκεκριμένα με την Air Conditioning Care που προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα κλιματιστικού AC Care Basic, το οποίο σου εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση, το οποίο είναι σημαντικό για τη σωστή λειτουργία και την απόδοση και την ποιότητα του αέρα, αλλά άμα θες ακόμη μεγαλύτερη κάλυψη, AC Care Advanced, που περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, τα έχει όλα, δροσιά, άνεση, ηρεμία όλο το χρόνο, με Zenith και Air Conditioning Care. Κατά τα άλλα, μένεις σου σε 9-5-1, μη φύγεις, σε θέλω εδώ, σε θέλω εδώ, που λέει και ο Σταν, εδώ, είμαστε παρέα μέχρι και τις 2.
1: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

πάντα επιτυχίες και πάντα παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Εγώ είμαι η Ραφαήλ, εδώ το λέω και ξέρεις τι λένε. Θέατρο, καλοκαιρινή βραδιά και Κοσμοράδιο 95,1 πάνε μαζί. Γι' αυτό και έχω για σας δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση Μία Άλλη Θήβα για την 3η 28 Ιουλίου στις 9 και 4 το βράδυ στο Θέατρο Δάσους. Μία πολύ συζητημένη παράσταση που επιστρέφει για λίγες καλοκαιρινές εμφανίσεις και μας μεταφέρει σε μία συνάντηση. Ένας συγγραφέας επισκέπτεται στη φυλακή ένα νεαρό κρατούμενο, τον Μαρτίν, με σκοπό να γράψει ένα βιβλίο βασισμένο στη ζωή του. Και στην πορεία, η ιστορία του Μαρτίν, η προσπάθεια να κατανοήσουν ένας τον άλλον και η δύναμη της θεατρικής δημιουργίας ανοίγουν μεγάλα ερωτήματα για την ταυτότητα, τις επιλογές και τις συνέπειες των πράξεών μας. Λοιπόν, αν θες να είσαι και εσύ εκεί, είναι πανεύκολο. Στείλε τώρα το μήνυμά σου στο Viber του Κοσμοράδιο στο 6982-951-951 με το ονοματεπώνυμό σου και τη λέξη θέατρο. Καλή επιτυχία. Ραντεβού στο Θέατρο Δάσος για μια βραδιά γεμάτη θέατρο και συναίσθημα.

μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

Είμαστε παρέα γιατί σαν εδώ δεν θα βρεις αλλού. Κοσμοράδι 95,1 και μεσημέρι Παρασκευής. Είμαι η Ραφαηλία Ντόντογλου και σου έχω μια σημαντική υπενθύμηση, ειδικά αυτές τις μέρες που ο κίνδυνος πυρκαγιών είναι αυξημένος. Η προστασία ξεκινάει από μικρές καθημερινές συνήθειες και κινήσεις. Δεν πετάμε ένα τσιγάρο, εννοείται, από το αυτοκίνητο, γενικά ή στο έδαφος οπουδήποτε. Δεν αφήνουμε σκουπίδια στο δάσος, δεν ανάβουμε φωτιές σε υπαίθριους χώρους, ειδικά όταν οι συνθήκες είναι επικίνδυνες. Προσέχουμε τις εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες, όπως εργαλεία, τροχή, γενικά σε ξερά χόρτα, γιατί μία στιγμή απροσεξίας μπορεί να καταστρέψει ένα δάσος που χρειάστηκε δεκαετίες για να δημιουργηθεί και να κινδυνεύσουν σπίτια, ζώα, άνθρωποι. Φυσικά, αν δούμε καπνό ή φωτιά, δεν περιμένουμε, ενημερώνουμε, γιατί το καλοκαίρι θέλει θάλασσα, βουτιές και όμορφες στιγμές. Γι' αυτό φροντίζουμε να μείνει όμορφο. Σε αυτό βοηθάνε και οι επιτυχίες. Δυνάμωσέ το.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Κοσμοράδιο 95,1 και ανεβαίνουμε πάντα μαζί, είμαστε πάντα παρέα. Εδώ σταθερά στους 951 και στο κοσμοράδιο.gr, γιατί μπορεί κάπου να πηγαίνεις. Αυτό το σουκού, ξέρω εγώ, δεν ξέρω. Πάντως ξέρω ότι η φίλη μου η Ζωή μαζί με τη φίλη μου την Ελένη, είμαστε από το σχολείο φίλες, είναι στο αεροδρόμιο, παιδιά, της Θεσσαλονίκης και είναι στις αναχωρήσεις. Αχ, νομίζω είναι το αγαπημένο μου μέρος στον κόσμο οι αναχωρήσεις του αεροδρομίου, γιατί σημαίνει ότι κάπου πηγαίνω. Απ' την άλλη, αφήξεις, εντάξει, γυρνάω λίγο με βαριά καρδιά, όπου και αν πάω. Πω λέω γιατί γύρισα. Αλλά τι να κάνουμε, εντάξει, το ωραίο είναι ότι πηγαίνουμε. Όπου και αν πάτε λοιπόν αυτό το σουκού, αν την έχετε κάνει ήδη από τη δουλειά, την καλύτερη δουλειά κάνετε, κάντε καμιά βουτιά και για μας. Έτσι, λοιπόν, φύγαμε για μουσική, μένεις εδώ γιατί θα είμαστε μαζί για άλλη μια ώρα στους 9, 5 και
1: 1. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
2: Και στις καλοκαιρινές εκτόσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκτόσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα πενιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση mor.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.

0: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 49χρονο στο κέντρο για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας ανήλικης. Καστοριά. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για τηλεφωνικές απάτες. Συνελήφθησαν και δύο ανήλικοι. Ύποπτο κρούσμα λεπτοσπύρωση στη Ζάκυνθο. 56χρονο σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ. Εργάνη App. Διαθέσιμη η νέα εφαρμογή για προσλήψεις μέσω κινητού τηλεφώνου. Κίνα. 11 νεκροί και 50 αγνοούμενοι μετά από κατολίσθηση. Europa League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 2-3 την Δύναμο Κιέβου. 24 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης και η υγρασία στο 50%. Η επόμενη ενημέρωσή σου σε μία ώρα από το Κοσμοράδιο 95,1.
1: Από την κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Καλησπέρα, καλησπέρα στην παρέα που τώρα συντονίστηκε. Εγώ είμαι η Ραφαήλ Εντόντογλου και αυτό είναι το Κοσμοράδιο 95,1. Η δεύτερη μας ώρα ξεκίνησε δυναμικά, όπως μπορείς να ακούσεις ξεκάθαρα, με ένα αγαπημένο τραγούδι που το ζητάτε συνέχεια. Αν μόλις μπήκες στο αυτοκίνητο, καλώς ήρθες. Αν αυτή είναι η πρώτη φορά που ανοίγεις σήμερα το ραδιόφωνο σου, να ξέρεις, ήρθες στην κατάλληλη στιγμή. Και τώρα, αν είσαι κάπου στη δουλειά και κάνεις ένα διάλειμμα, μείνε εδώ, κράτα μας την τροφιά για λίγο. Τώρα, με είσαι καθοδόν για βουτιά, αρχικά σε ζηλεύω. Δεύτερον, καλή απόλαυση. Εντάξει, δεν πειράζει. Άμα δεν πας για βουτιά, εμείς θα σου φέρουμε λίγη καλοκαιρινή διάθεση μέχρι εκεί που είσαι. Γι' αυτό, δυνάμωσε την ένταση και φύγαμε για επιτυχίες.

0: Πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό.
3: Μάνας, Μιράντα και Γιώργος.
4: Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
5: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Αχ, τι ωραίο τραγούδι. Με ταξιδεύει, να ξέρετε. Με ταξιδεύει, γι' αυτό ήθελα να τα ακούσουμε παρέα. Γιατί είναι καλοκαίρι και άμα δεν ταξιδέψει τώρα, πότε θα ταξιδέψει. Ταξίδασα κι εγώ που λέτε το προηγούμενο σου κου στη Χαλκιδική και πήρα ένα παγωτό. Και εγώ τι το ήθελα. Στο οποίο παγωτό που ήταν σε χωνάκι, μου βάλανε από πάνω ένα έξτρα χωνάκι και καλά σαν μπισκότο. Το οποίο είχε μέσα λιωμένη σοκολάτα η οποία έτρεχε πάνω στο παγωτό. Μιλάμε για ένα έργο τέχνη. Λοιπόν, εκεί που πάω να δαγκώσω αυτό το έργο τέχνη με την παγωμένη σοκολάτα, τι γίνεται. Μου πέφτει κάτω το χωνάκι, ρε φίλε, και λέω: δεν γίνεται να είναι τέτοια η τύχη μου. Σκεφτείτε, περνούσε μια τουρίστρια εκείνη την ώρα με τον άντρα της, με είδε και με λυπήθηκε, ρε. Το είδα στα μάτια της. Λέω: εντάξει, είμαι για λύπηση. Οριακά ήμουν να πάω να πάρω άλλο. Από το πόσο έξαλλη ήμουν, αλλά εντάξει, συμβιβάστηκα και πήρα ένα άλλο το βράδυ. Μην είμαστε και άπλιστοι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με μουσική και εσύ μένεις εδώ στις 9:51.
1: Πενελόπη Αναστασοπούλου δεν ακούει ράδιο και δεν σηκώνει κουβέντα επ' αυτού.
2: Παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Καλημέρα.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Σας παρακαλώ πολύ, κυρία μου. Εγώ δεν σας προσβάλλω. Όχι, δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
6: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
6: Γιάννης Φακίνος.
1: Τίτλος:
6: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Καλοκαιράκι.
3: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
2: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
3: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
2: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Κοσμοράδιο 951 και εγώ είμαι η Ραφαήλια. Εδώ το γλου περνάμε μαζί αυτό το μεσημέρι. Μέχρι και τις 2 θα είμαστε παρέα. Πάμε να το κάνουμε πιο όμορφο και πάμε να μιλήσουμε για συναυλίες. Γιατί αύριο έχουμε την Νατάσα Θεοδωρίδου φυσικά στα Νέα Μουδανιά στο Αμφιθέατρο. Ενώ στις 5 Αυγούστου την Αναστασία επίσης στα Νέα Μουδανιά. 8 Αυγούστου Ελένη Φουρέιρα και Απόν δεν είναι μαζί, είναι σε διαφορετικές τοποθεσίες. Η Ελένη σε Σίβηρη, ο Απόν στα Νέα Μουδανιά. 19 Αυγούστου Στέλιος Ρόκος, 26 Αυγούστου στο Δόρης Φέρης, 2 Σεπτεμβρίου Κατερίνα Λιόλιου. Συνεχίζονται οι συναυλίες, να ξέρεις, κανονικά. Το καλοκαίρι είναι εδώ, full force το καλοκαίρι. Και εσύ κερδίζεις προσκλήσεις και από το Instagram του σταθμού γίνονται διαγωνισμοί, αλλά και στις live εκπομπές. Γι' αυτό μην είναι κοσμοσυντονισμένος και πάμε για μουσική. Δυνάμωσε το.

0: δίπλο κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Η μουσική μας είναι αυτό που κάνει το ράδιο Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Αυτά είναι. Κοσμοράδιο 95,1 και πες μου πού θα βρεις καλύτερα. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Δόντογλου και θα σε πάω στην πλατεία Αριστοτέλους, γιατί φέτος το καλοκαίρι η ομορφιά ταξιδεύει μαζί με τα Sephora. Γι' αυτό και το Sephora Summer Vibes on Tour Bus είναι στην πόλη μας και φέρνει μια μοναδική εμπειρία ομορφιάς γεμάτη καλοκαιρινή διάθεση. Σήμερα μέχρι τις 8 το βράδυ βρίσκεις το Sephora Bus στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη και ανακαλύπτεις αγαπημένα προϊόντα, δοκιμάζεις καλοκαιρινά looks και ζεις μοναδικές εμπειρίες ομορφιάς με πολλές εκπλήξεις. Χαρίζεις το καλοκαίρι σου λίγη παραπάνω λάμψη, γιατί ποτέ η λάμψη δεν είναι αρκετή, έχω να πω, ως σαλονικιά. Κατά τα άλλα, μένεις εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1 για να μην χάσεις ούτε μισή επιτυχία, σαν και αυτή που θα παίξει τώρα.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

Αχ, αυτά είναι τα ωραία και αυτά είναι τα αγαπημένα μας. Αυτά είναι που μας ταξιδεύουν, οι επιτυχίες που θέλουμε να ακούμε ένα μεσημέρι Παρασκευής, τέλη Ιουλίου. Αυτά είναι. Εγώ είμαι η Ραφαήλια Ντόντογλου και είμαστε μαζί από τις 12 και τώρα 2 πήγε και μου είπαν πάλι φύγε. Και ούτε κατάλαβα πότε πέρασε αυτή η εβδομάδα, δεν ξέρω τη φάση. Βουτιές, βόλτες ή ξεκούραση, ό,τι και αν θα κάνεις αυτό το σουκού, εύχομαι να το απολαύσεις, να γεμίσεις μπαταρίες. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους λοιπόν, να χαμογελάς, να ξεκουραστείς, να πιστεύεις στο μέλλον και τη Δευτέρα που θα επιστρέψεις, αν επιστρέψεις και δεν πας τίποτα διακοπές από τώρα, να επιστρέψεις ανανεωμένος και εγώ θα είμαι εδώ να σε περιμένω στις 12 στο Κοσμοράδιο 951 φυσικά. Για τώρα, ακολουθεί ο Βασίλης Χαροκόπος, μείνε εδώ, θα σου κρατήσει την καλύτερη συντροφιά και εμείς τα λέμε τότε, τα λέμε τη Δευτέρα, να χαμογελάς πολύ και να πιστεύεις στο μέλλον, τα καλύτερα έρχονται.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το χορέψαμε και ζωντανά εδώ μέσα στο στούντιο. Στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Εσύ ψόφια το χόρεψες τώρα μεταξύ μας.
1: Δεν είχα πια ακόμα καλά καφέ.
2: Λοιπόν, Ελένη Φουρέιρα, αυτό ήταν το Jackie O. Το οποίο η αλήθεια είναι ότι στα social media χορογραφείται πάρα πολύ. Από διακοπές, φίλους, πράγματα, θάματα. Και η Ελένη Φουρέιρα, βλέπω εδώ με την παρέα της, το έκανε στα Κουφονίσια.
1: Όπα!
2: Βιντεάκι.
1: Καλά, ρε.
2: Και βλέπω και πολύ γνωστό κόσμο είναι η αλήθεια στο βίντεο αυτό, δεν ναι. Ξέρω ποιον να πρωτοξεχωρίσω. Είναι ο Φίπστερ, είναι η Κόνη Μεταξά, είναι
1: όλοι
2: η Μασό, είναι ο Βασάλος, είναι η Βάλια Χατζηθεοδόρου. Είναι πολύ στο βίντεο αυτό και η Ελένη Φουρέιρα φυσικά μαζί τους. Κανονίσανε μάνα παρεάκι, δεν κατάλαβα, ζηλεύεις, θέλεις να πας και εσύ Κουφονίσια?
1: Κουφονίσια δεν έχω πάει, θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να την πάρω κι εγώ. Δεν με κάλεσε όμως, εδώ ήταν προχθές η Ελένη. Δεν μου το είπε, έβγαζε εισιτήρια.
2: Πάρε να τη ζητήσεις τα ρέστα τώρα, στον αέρα κιόλας.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah. Να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
4: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα. Και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
6: 28 Ιουλίου. Νέα Μουδανιά. Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Προπόληση more.com.
7: Είναι η ενημέρωσή σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Ποινική δίωξη στον 66χρονο Σέρβο που οδηγούσε μεθυσμένος ανάποδα στον περιφερειακό και συγκρούστηκε μεταξύ. Χαλκιδική. 57χρονος τραυματίστηκε κάνοντας βουτιά σε θαλάσσιο πάρκο στη Σικιά. Μεσσηνία. Προφυλακίστηκαν τα τρία άτομα που κατηγορούνται για εμπρισμούς. Ολλανδία. Συγκρούστηκαν δύο τραμ στη γέφυρα του Ρότερνταμ. Πάνω από 15 οι τραυματίες. Την 1η Ιουνίου 2027 αρχίζει στη Νέα Υόρκη η δίκη του Μαδούρο.

0: Να είμαι και εγώ. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 4. Είναι το φινάλε εβδομάδας χωρίς βροχή προς το παρόν. Την περιμένουμε μέσα στη μέρα. Οπότε ξεκινάμε ετοιμασίες και προετοιμασίες για ακόμη ένα πολύ ωραίο καλοκαιρινό Σαββατοκύριακο. Απολαμβάνοντας παράλληλα νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες στους 951. Και αμέσως πάμε βόλτα στους δρόμους όπου αρκετά προβλήματα και φρακαρίσματα συναντάς κεντρικά αυτή την ώρα σε Εγνατία και Τσιμισκή. Όπως καθυστερήσεις έχουμε σε Βαρδάρι, στο δεύτερο μισό της Λεωφόρου Νίκης και στα Φανάρια, σε Μοναστηρίου και Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Δυτικά τώρα κινητικότητα υπάρχει στην Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη, όπως αντίστοιχα προβλήματα έχουμε και στα ανατολικά, σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, σε αρκετά σημεία της Βασιλής Σόλγας, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, περιφερειακός, έχουμε κάποια θέματα εκεί πέρα από την, σε διάφορα σημεία προς το ρεύμα προς δυτικά, από την διασταύρωση και την είσοδο του K12 στον Φίνικα μέχρι λίγο μετά τις 40 εκκλησίες. Αντιθέτως, ρεύμα προς ανατολικά σε καλή κατάσταση, οπότε υπομονή θα χρειαστεί σε σημεία κεντρικά και στον περιφερειακό. Φυσικά, καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, Κωνσταντίνος Αργυρός, Αθήνα μου, είναι αγαπημένο, έρχεται και παίζει πολύ δυνατά και κάπως έτσι πολύ ωραία ξεκινάμε. Καλησπέρα σε όλους και καλωσορίσατε στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 95 και 1.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Κοσμοράδιο 95,1.

0: ξέρεις ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

0: απόλυτη αναβίση στην πυρά. Έπαιξε πολύ δυνατά. Μας ανεβάζει στο φινάλε εβδομάδα στους 9-5-1. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα, στα της επικοινωνίας μας, σε περιμένω στο Viber που λέμε τα πάντα στο 6982-951-951. Διαφορετικά μου στέλνεις φωτογραφίες από το μέρος που μας απολαμβάνεις, αφιερώσεις ή οτιδήποτε άλλο θέλεις ή χρειάζεσαι. Από την άλλη, τώρα στις ευχές της ημέρας, χρόνια πολλά να ευχηθώ σε ένα που σήμερα έχει τα γενέθλιά σου. Να είστε γεροί παιδιά, πάντα επιτυχίες. Όπως χρόνια πολλά επίσης, κατά περίπτωση σε Χριστίνα, Χριστιανά και Αθηναγόρα σήμερα, να χαίρεστε το όνομά σας. Υγεία, χαρές και ωραίες στιγμές να ευχηθώ. Επίσης, καλησπέρα αμέσως να στείλω σε όλους όσους μας απολαμβάνετε ραδιοφωνικά από Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική μέχρι γενικότερα εκεί που φτάνει το σήμα παντού και πάντα στους 951, όπως και διαδικτυακά είτε μέσω της εφαρμογής μας ή από το Κοσμοράδιο.gr. Εκεί που φυσικά μένεις ενημερωμένος και μαθαίνεις και τα πάντα πρώτος. Όσο για τα υπόλοιπα μένεις κόσμος συντονισμένος, σε πολύ λίγο έρχονται τι άλλο. Όλες οι αγαπημένες μας ελληνικές επιτυχίες και εγώ πολύ πολύ γρήγορα επιστρέφω.
1: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
2: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
1: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
2: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
1: Κατόγλου, δομικά υλικά.
2: Στα Νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
1: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στο κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

της και ο κόσμος άδειασε. Για πάντα στη ζωή μου βράδιασε.

Με λίγα λόγια, είναι το φινάλε εβδομάδα. Με εμάς να το ομορφαίνουμε παρέα. Νίκος Οικονομόπουλος έπαιξε πολύ δυνατά στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Και γρήγορα, παιδιά, να πούμε πως στο δρόμο της επιστροφής από Χαλκιδική προς Θεσσαλονίκη βλέπω ότι έχουμε σταματημένο όχημα στο ύψος της Ποτίδας και κάποια προβλήματα. Οπότε λίγη προσοχή εκεί πέρα και υπομονή θα χρειαστείς. Όσο για εμάς, είμαστε μαζί σε ένα οριακά τέλειο μεσημέρι Παρασκευής με το θερμόμετρο στους 28 και φυσικά ωραίοι και άνετοι έτοιμοι είμαστε να κανονίσουμε το πρόγραμμα και τις βουτιές του Σαββατοκύριακου, το οποίο φυσικά φαίνεται βρίσκεται σε πρωτοπλάνο και φαίνεται να, με το καιρός να είναι εξαιρετικός με ηλιοφάνεια και ανεβασμένες θερμοκρασίες. Τώρα για σήμερα, όπως και πριν είπαμε στη συνέχεια της ημέρας, περιμένουμε ενδεχομένως λίγο νεράκι, βέβαια έτσι όπως το έχει πάει μέχρι τώρα. Θα δείξει. Εγώ το λέω πάντως για να είσαι προετοιμασμένος σε περίπτωση που. Όσο για την μουσική μας, μοναδική Νατάσα, Φορτηγό, θα το απολαύσουμε αύριο στα Μουδανιά. Μέχρι τότε όμως, ας το απολαύσουμε αμέσως δυνατά στο μεσημέρι μας στους 951.

αγαπημένος ο Δωρής Φέρης, είπες, έπαιξε πολύ δυνατά στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμάς να μορφαίνουμε παρέα ακόμη ένα φινάλε εβδομάδας. Και γρήγορα για όσους ρωτήσατε, να πούμε πως αύριο το μεσημέρι παίζει η Εθνική Πόλο, παιδιά, με την Ιταλία στη 1:15 για τα ημιτελικά του World Cup. Από την άλλη, τώρα πάμε να πούμε πως αν ψάχνεις το επόμενο βήμα για το μέλλον σου, τότε ήρθε η ώρα να κάνεις το Δέλτα βήμα. Καθώς στις ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς γνώσεις, δεξιότητες και πρακτική εμπειρία που σε φέρνουν πιο κοντά στην αγορά εργασίας με καταξιωμένους καθηγητές, όπως και το γραφείο σταδιοδρομίας στις ημέρες καριέρας και ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 παρακαλώ συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Οι σχολές Δέλτα δημιουργούν πραγματικές ευκαιρίες για το μέλλον σου. Ανώτερες σχολές Δέλτα, λοιπόν, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους, και ανακαλύπτεις περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Όσο για περισσότερα βρίσκεις στο delta360.gr και στο 2310-2263-18. Όσο για την μουσική μας, έρχεται τραγουδάρα, δυναμώστε ένταση και αφαιθείτε, παιδιά, σε αυτή την απίστευτη μουσική που μου αρέσει πάρα πολύ. Δέσποινα Βανδύ παίζει αμέσως στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

Είναι το φινάλε εβδομάδα με εμά πάντα μαζί. Αναστασία, σημάδι έπαιξε μόλι σε 9-5-1 και εννοείται μένει εδώ γιατί σύντομα έρχονται και άλλοι διαγωνισμοί και on air και στο Instagram για διπλές προσκλήσεις για τις επόμενες συναυλίες στη Χαλκιδική πλέον. Για να απολαύσουμε εκεί μέχρι τέλη Αυγούστου αγαπημένες καλοκαιρινές συναυλίες. Αύριο έχουμε Νατάσα Θεοδωρίδου και Χρήστο Τσιλόπουλο. Όπως στη συνέχεια περιμένουμε Αναστασία, Απών, Ακύλα και Στέλιο Ρόκο. Οπότε μείνε κόσμο συντονισμένο για να κερδίσει διπλές προσκλήσεις. Όσο για σήμερα, παιδιά, να πούμε πως είναι Διεθνή ημέρα αυτοφροντίδας και σαν σήμερα 24 Ιουλίου το 1879 φεύγει από τη ζωή ο Έλληνας ποιητής και πολιτικός Αριστοτέλης Βαλαωρίτης. Σαν σήμερα επίσης το 1908 στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σωριάζεται στο έδαφος όπου μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα με αποτέλεσμα να ακυρωθεί με νικητή της κούρσας τον Αμερικανό Τζον Χέις. Όπως τέλος το 1982 με ψήφιση σχετικού νομοσχεδίου καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και επιστρέφω σε λίγο για τη δεύτερη μας ώρα με διαγωνισμό και νούμερο ένα ελληνικές επιτυχίες να παίζουν δυνατά στο μεσημέρι μας στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τώρα τους νιώθω στο Survivor τι γίνεται.
2: Για πες.
1: Γιατί λένε οι νέες έρευνες ότι η έλλειψη ύπνου αλλά και η πείνα είναι από τους βασικότερους λόγους να έχεις νεύρα.
2: Ποιος έχει νεύρα, ρε!
1: Κανένας.
2: Όχι, κανένας προς Θεού.
1: Όταν το σώμα δεν ξεκουράζεται ή δεν έχει αρκετή ενέργεια, δυσκολεύεται να διαχειριστεί.
2: Εσύ είμαστε όρθιος, δεν έχεις νεύρα.
1: Άστα να πάνε. Δυσκολεύεται να διαχειριστεί, λέει, τα συναισθήματα και να αντιδράσει ήρεμα.
2: Ήρεμα. Κοίταξε, ύπνο δεν μπορώ να σου φέρω.
1: Ναι.
2: Αν σου βράσω δύο αυγά που σου λέγα πριν.
1: Να τα βάλεις στο μασχαλισμό, τι, βάζα από ένα σενιστήριο.
2: Α, ναι, μια καλή καλά.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Λέτε η Κατερίνα Γερονικολού να ακούει ράδιο. Ούτε καν.
3: Ναι, παρακαλώ.
4: Ναι, γεια σας.
3: Ναι, γεια σας.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Α, όχι, όχι, όχι, όχι. Εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Τσέλικα Recycling.
6: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
5: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
6: Τσέλικα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
5: Τσέλικα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο. Μέλλον.
6: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει.
7: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Ημί σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια, μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια, μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά, μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα, μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
8: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά το Σάββατο 25 Ιουλίου.
9: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
8: Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9.30.
9: Παραδοθήκα σε εσένα.
8: Προπόληση more.com.
9: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή. Σβήνω.
0: Κοσμοράδιο προτείνει.
10: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντι Φιλίππο.
11: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευτράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
10: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Πουλίεβα. Επί σκηνής, Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Πουλίεβα. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Σίδηρη. Αμφιθέατρο Σίδηρης. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
12: Είναι η ενημέρωση στους τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Κλείνει απόψε ο περιφερειακός από τις 11 το βράδυ έως τις 5 το πρωί της επομένης στο ρεύμα πορείας προς ανατολικά μεταξύ των κόμβων Παπαγεωργίου και Μετεώρων λόγω εργασιών για το flyover. Πανελλαδικές 2026. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής. Περιφέρεια Αττικής. Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότη. Στην Ιαπωνία. 453 άνθρωποι εισήχθησαν σε νοσοκομεία λόγω της ακραίας ζέστης. Europa League. Σήμερα στις 8 η ώρα ο αγώνας Δυναμό Κιέβου ΠΑΟ.

0: στα κρέα ύψη σου.
1: Φίτου Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
2: Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

μεσημέρι Παρασκευής και φινάλε εβδομάδας με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί. Και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 4 με το ραδιόφωνο σου μόνιμα συντονισμένο στους 9.51. Και για όσο οδηγείται, να πούμε πως συνεχίζονται τα προβλήματα με φρακαρίσματα που έχουμε αυτή την ώρα σε Εγνατία και Τσιμισκή. Όπως καθυστερήσεις έχουμε επίσης σε Βαρδάρη Πολυτεχνείου, στο δεύτερο μισό της Λεωφόρου Νίκης, όπως και στα φανάρια της Μοναστηρίου και της Λαγκαδά και στα δύο ρεύματα. Θέλει σίγουρα, παιδιά, υπομονή το κέντρο αυτή την ώρα. Δυτικά τώρα κινητικότητα έχουμε κλασικά στην Ανδρέα Παπανδρέας στο Νεάπολη. Όπως καθυστερήσεις συναντάς και στα ανατολικά σε Κατσιμίδη, Λαμπράκη, Παπαναστασίου, σε σχεδόν όλο το μήκος της Βασιλής Σόλγας, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και στα δύο ρεύματα Μπότσαρη με Βούλγαρη. Τώρα, στα πέριξ της πόλης περιφερειακώς, κάποια μικροπροβλήματα υπάρχουν στο ρεύμα προς ανατολικά, σε ένα μικρό σημείο από το ύψος Ευκαρπίας μέχρι σχεδόν τον κόμβο Επταπυργίου, όπως αρκετές καθυστερήσεις με κάποια φρακαρίσματα αυτή την ώρα στο ρεύμα προς δυτικά, από το ύψος Πηλέας μέχρι τον κόμβο Επταπυργίου. Οπότε υπομονή θα χρειαστεί στο κέντρο και στο περιφερειακό αυτή την ώρα. Καλό δρόμο σε όλους. Όσο για τη μουσική μας, αγαπημένος μου Αντώνιο έρχεται. Μη φύγεις, είναι τραγουδάρα για να ξεκινήσει πολύ δυνατά και η δεύτερη μας ώρα με εμάς πάντα εδώ, πάντα μαζί, στο μεσημέρι μας, στο Κοσμοράδιο 9, 5 και 1.

0: Έλα και βαράνε οι καμπάνες από τη Θεσσαλονίκη μέχρι εκεί που φτάνει το σήμα σε Χαλκιδική, παραλία Κατερίνης, βόρειες Ποράδες μέχρι βόρεια Εύβοια, εκεί στον κύριο Ζαχαρία. Τους χαιρετισμούς μου. Καλησπέρα σε όλους εντός ή εκτός ελληνικών συνόρων. Κωνσταντίνος Αργυρός έπαιξε πολύ δυνατά με εμάς να ανεβαίνουμε μαζί στους 95 και ένα. Εγώ είμαι ο Βασίλης Καροκόπος και μιας και μεσημέρι πάμε έτσι να γευτούμε νοητά ή να παραγγείλουμε μετά από αυτή την εκφώνηση, καθώς το σουβλακερία στην Μεγάλο Αλεξάνδρου 112 στον Εύωσμο είναι ένας σύγχρονος γευστικός προορισμός που συνδυάζει ποιοτικά κρέατα, προσεγμένες επιλογές και άψογη εξυπηρέτηση. Από το 2023, λοιπόν, που άνοιξε τις πόρτες του, έχει δημιουργήσει το δικό του σταθερό κοινό, αποτελώντας μία από τις αγαπημένες επιλογές για όσους αναζητούν αυθεντικές γεύσεις στα δυτικά της πόλης. Οπότε, μιας και τα έμαθες μόλις όλα αυτά, πάμε αμέσως να ξεκινήσουμε το σημερινό μας διαγωνισμό για ένα γεύμα αξίας 40 ευρώ στην σουβλακερία. Εσύ αμέσως ανοίγεις Viber, πληκτρολογείς αγαπημένη σου αληφή που συνοδεύει στο κρεατικό κενό, όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 6982-951-951. Φυσικά να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη το κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10. Νούμερο 5.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόνο χαμένα.

Μιχάλης Χατζηγιάννης. Φωτιά στη νύχτα έπαιξε δυνατά φινάλε εβδομάδα στους 951 και καλησπέρα σε όλους. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Εμείς για ακόμα ένα μεσημέρι ανεβαίνουμε μαζί και αμέσως πάμε για καλησπέρα που θα στείλω στον Χάρη και τη Σωτηρία στη Σίβρη, οι οποίοι ξεκινούν σήμερα την καλοκαιρινή τους άδεια. Καλά να περάσετε, παιδιά. Καλησπέρες επίσης στην Ελισάβε, την Μέρη, το Θάνο, την Αλεξάνδρα, το Σάβα και τον Χρήστο που μας απολαμβάνουν από το αυτοκίνητο πηγαίνοντας προς Χαλκιδική. Καλό δρόμο. Όπως επίσης χαιρετισμούς λοιπόν σε όλους, είτε βρίσκεστε εντός ή εκτός συνόρων ραδιοφωνικά ή διαδικτυακά, μέσω της εφαρμογής μας ή του Κοσμοράδιο.gr, όπου εκεί καθημερινά βρίσκεις ό,τι ακριβώς σε ενδιαφέρει και μαθαίνεις φυσικά και τα πάντα πρώτος. Για να μην ξεχάσω, εννοείται, μας βρίσκεις και σε όλα τα social, όπως και στους επίσημους λογαριασμούς μας σε YouTube και Spotify, όπου απολαμβάνεις περιεχόμενο από την αγαπημένη σου συχνότητα. Λοιπόν, αμέσως επιστροφή στη μουσική με αγαπημένη συνεργασία Αναβίση, Νίκος Καρβέλας. Μη μου μάθεις τίποτα, μη μου πάθεις τίποτα, παίζει αμέσως στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί. Μας αρέσει πολύ. Έπαιξε μόλις φινάλε εβδομάδα στους 951. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος και αμέσως να πούμε, παιδιά, πως η επαγγελματική αποκατάσταση είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις, καθώς το μόνο που χρειάζεται είναι το Δέλτα Βήμα για να σπουδάσεις σε μια σχολή που θα σου προσφέρει αληθινές ευκαιρίες καριέρας. Έτσι λοιπόν, σε ανώτερες σχολές Δέλτα αποκτάς δεξιότητες μέσα από την πράξη με υπερσύγχρονα εργαστήρια και προετοιμασία πάνω στις πραγματικές απαιτήσεις της αγοράς, όπου και επιλέγεις ανάμεσα σε 100 σύγχρονες ειδικότητες από 12 τομείς σπουδών, έχοντας πάντα δίπλα σου ένα ισχυρό δίκτυο 8.000 συνεργαζόμενων εταιριών και το γραφείο σταδιοδρομίας που σε στηρίζει μέχρι την ένταξή σου στην αγορά εργασίας. Ανώτερες σχολές Δέλτα, Ερμού 45 πλατεία Αριστοτέλους, και περισσότερα βρίσκεις στο delta360.gr και στο 2310-2263-18. Όσο για την μουσική μας, συνεχίζουμε ψηλά. Νίκος Βέρτης, δεν σε νοιάζει, παίζει δυνατά με μας να ανεβαίνουμε μαζί στο μεσημέρι μας στους 9, 5 και 1.

ψέματα. Τέρμα τα ψέματα και φύγαμε για Σαββατοκύριακο. Μοναδικό μαζό. Πάρτα όλα δικά σου ήταν η επιλογή μου για ένα πολύ ωραίο φινάλε τη σημερινή εκπομπή. Με εμά μαζί μέχρι αυτή την ώρα στο μεσημέρι μα στου 9:51. Βέβαια, λίγο πριν φύγω, αμέσω να σου πω ότι αύριο Σάββατο δίνουμε ραντεβού με Νατάσα Θεοδωρίδου και Χρήστο Τσιλόπουλο στα Μουδανιά για ένα μαγικό καλοκαιρινό βράδυ στη Χαλκιδική πλέον. Όπου μέχρι τέλο Αυγούστου θα περάσουμε εκεί πάρα πολύ όμορφα, καθώ έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Τέλο, στα χθεσινά παιχνίδια ο ΠΑΟΚ πήρε την νίκη με 2-3 κοντά στη Δυναμό Κιέβου και έρχεται την επόμενη εβδομάδα με πλεονέκτημα στη Θεσσαλονίκη για τον επαναληπτικό. Όπως νίκη είχαμε και τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας με 1-2 κόντρα στην Πάξη. Μια χαρά τα πήγαν οι ελληνικές ομάδες. Όσο για τα υπόλοιπα, καλά να περάσετε, να ξεκουραστείτε, είτε κατεβείτε προς Χαλκιδική είτε μείνετε στην πόλη. Καλή ξεκούραση λοιπόν. Φυσικά και σε όσους έτσι ξεκινάτε άδειες. Εμείς κάπου εδώ ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το μεσημέρι Δευτέρας. Εγώ είμαι ο Βασίλης Χαροκόπος. Ελπίζω έτσι να απόλαυσε αυτές τις 2 ώρες και φυσικά μένει κόσμος συντονισμένος. Έρχεται Δήμητρα Καβαλάρη για να περάσετε παρέα το επόμενο 2 ώρο πάντα εδώ στο Κοσμοράδιο 951. Από εμένα, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και να προσέχετε. Καλό μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Σας δίνουμε έτσι ιδέες για καλοκαιρινές διακοπές. Λέμε, α, θα πάτε σίγουρα να μπαστακωθείτε σε κάποιο φίλο που μπορεί να έχει ένα εξοχικό. Ένα φίλο, καταλαβαίνεις ότι η κρίση έχει τυπήσει κόκκινο στη χώρα μας και πολλοί κόσμος δεν μπορεί να πάει καλοκαιρινές διακοπές. Οπότε ψάχνει τέτοιες λύσεις.
2: Χτύπησε αυτή η κρίση και το Σάκη Ρουβά.
1: Α, δεν ξέρω. Εγώ είδα ότι πήγε, μπαστακώθηκε στη Ρένα Μόρφη.
2: Γιατί καλέ, πού ξέρεις ότι η Ρένα Μόρφη έχει σπίτι στη Σύφνο.
1: Α, ήταν πάρα πολύ κοντά, λέει, εκεί στο Voice τι κάνανε μαζί.
2: Your face sounds familiar.
1: Ούτε
2: αυτό δεν ξέρει.
1: Που ήρθανε πολύ κοντά.
2: Ναι, ναι.
1: Και λέει, α, έχω εξοχικό. Έχει εξοχικό. Αχ, μακάρι να μπορούσε να έρθει, Σάκη μου. Εννοείται, παίρνω και την οικογένεια και θα έρθουμε. Μια εβδομαδούλα.
2: Να σου πω, είσαι σίγουρο ότι σου φιλοξενεί. Μήπως έχει κανένα ενοικιαζόμενο εκεί κοντά και μένουν γείτονε διπλανή αυλή, α πούμε. Βρίσκονται να παίξουν κανένα τάβλι.
1: High season κιόλα πήγε. Εσύ δεν τρέπεται.
2: Δεν μπορεί ο Σάκης να πάει high season. Όχι. Έχει πρόβλημα, πιστεύει. Θα σε ρωτήσει την επόμενη φορά.
0: Πρωί στις 8. Ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Για να γίνει γνωστό το προϊόν ή η υπηρεσία σας στον πολύ κόσμο, με κόσμιο αλλά και κοσμοπολίτικο τρόπο, yeah, να το ακούσουν κοσμικοί, κοσμογυρισμένοι, ακόμη και κοσμοναύτες, το μέσο που χρειάζεστε είναι το Κοσμοράδιο. Αν έχετε επιχείρηση και θέλετε να διαφημιστείτε, επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο τηλέφωνο 2373-065-951 και κάντε τη γνωστή στα πέρατα του κόσμου της Χαλκιδικής. Γιατί σαν τη διαφήμιση στο Κοσμοράδιο Χαλκιδικής δεν έχει. Summer sales, the one Salonica.
4: One for all, all for one. Και στις καλοκαιρινές εκπτώσεις, ένας είναι ο απόλυτος fashion προορισμός. Ανακάλυψε τα πιο διάσημα brands με έξτρα εκπτώσεις στις ήδη μειωμένες outlet τιμές. One Salonica, the
5: one you love. Πώς ήδη, έτοιμοι.
6: The U90s.
5: Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
7: Το απόλυτο 90 show έρχεται στο Blue Banana, στο κάμπινγκ του Άπη Θήτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
5: Reunion 90s, Turn Up the Summer.
7: Blue Banana, Ποσίδη, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
8: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 51χρονος για τη φωτιά στο Δερβαίνι. Κατηγορείται ότι την προκάλεσε ενώ έκανε εργασίες με καταστροφέα. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 28χρονο Αιγύπτιο για τη δολοφονία του 73χρονου δικηγόρου Σταύρου Γεωργίου. Λάρισα. Εγκαινιάστηκε η νέα γέφυρα του Αλμυρού. Εργάνι App. Διαθέσιμη η νέα εφαρμογή για προσλήψεις μέσω κινητού του τηλεφώνου. Μέση Ανατολή. Νέοι βομβαρδισμοί για 13η νύχτα στο Ιράν από τον στρατό των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής μετά τις επιθέσεις των Χούθη.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες.

0: Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι.

ραντεβού τις Δευτέρες και Παρασκευές φέροντας. Θα πω εγώ, Αντώνης Ρέμος, και Δευτέρας εδώ στο Κοσμοράδιο. Δευτέρας, όχι Δευτέρα, εδώ στο Κοσμοράδιο 95,1. Και κάπως έτσι μπορώ να σε καλωσορίσω, καθώς ξεκινάμε τη σημερινή μας εκπομπή. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ελπίζω να μου είστε όλοι και όλες καλά. Να πήρατε μία ομπρέλα και να είστε κάπου έτσι δροσερά. Εγώ είμαι Δήμητρα Καβαλάρη και αυτό είναι το δικό σου, το προσωπικό σου, το ράδιο σου. Μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Σήμερα περίεργα πράγματα συμβαίνουν στην πόλη. Ο καιρός μια έτσι μια γιουβέτζη, και ενώ περιμένεις ότι η Παρασκευή δεν θα έχει κίνηση, γιατί ξέρω όλοι έχετε πάει προς Χαλκιδική, η κίνηση αυτή τη στιγμή είναι στα κόκκινα. Ξεκινάμε από τον περιφερειακό. Αρκετές καθυστερήσεις προς τα δυτικά στην Τριανδρία, ενώ προς ανατολικά εκεί στα Κωνσταντινοπολίτικα και 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου, ενώ στο κέντρο αρκετά επιβαρημένη είναι αυτή τη στιγμή Τσιμισκή και Εγνατία, καθώς και η Λεωφόρος Νίκης, στο σημείο από τη Μητροπολίτου Ιωσήφ μέχρι και τον Λευκό Πύργο. Στα ανατολικά, αρκετές καθυστερήσεις σε Κωνσταντίνου Καραμαλή, ειδικά εκεί στη γέφυρα της Βούλγαρη, και ένα αυτοκίνητο σταυματημένο με κατεύθυνση προς τα ανατολικά, ενώ στα δυτικά έχουμε τα θαματάκια μας εκεί στο Πάντραμο Μαυρομιχάλη με αγνώστου στρατιώτου. Όμως εδώ τα έχουμε όλα, δεν έχουμε κίνηση, έχουμε νούμερο ελληνικές επιτυχίες και διαγωνισμούς και θέματα και κέφι και μπρίο και διάθεση και ρία Ελληνίδου. Γιατί κάτι ξέρεις στους 9, 5 και 1. Καλωσορίσατε.

0: πήρε τον άνεμο, πήρε τα κύματα από το Αιγαίο, όπως μας λέει η Αναβίση, και σκοπεύει να τα φέρει στη Θεσσαλονίκη. Μακρινό από αυτή τη μαυρίλα που έχει έρθει αυτή τη στιγμή πάνω από την πόλη. Εντάξει, το είχαν προβλέψει οι φίλοι μετεωρολόγοι. Μάλλον σήμερα θα έχουμε βροχές και καταιγίδες. Αλλά μπορεί και όχι, θα δείξει. Τα σύννεφα μία έρχονται, μία φεύγουν. Αυτό που μπορώ να σου πω με σιγουριά είναι ότι αυτή τη στιγμή έχει συμβεί ένα τρακάρισμα στην Εγνατία προς τα δικαστήρια. Γι' αυτό σε εκείνο το σημείο έχει αρκετές καθυστερήσεις. Οπότε, φίλοι οδηγοί, χαμηλές ταχύτητες και κακά τα ψέματα, υπάρχουν κάποια πράγματα που το προσέχεις αμέσως, όπως το ότι έχει γίνει μπροστά σου, ας πούμε, ένα τρακάρισμα. Όχι γιατί φωνάζουν ή είναι φλίαρα, αλλά γιατί έτσι. Προφανώς τα βλέπεις, είναι μπροστά σου. Θέλω όμως να σου μιλήσω για τη δύναμη της λεπτομέρειας. Αυτή τη λεπτομέρεια η οποία εκπέμπει μία σιγουριά. Γιατί αυτό ακριβώς συναντάς στη Lexus. Κάθε λοιπόν κομμάτι, κάθε επιφάνεια εκπέμπει αυτή την ιαπωνική ισορροπία και την αριστοτεχνία των μηχανικών Takumi. Έτσι λοιπόν, στο νέο Lexus Corner στη Θέρμη, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86, μπορείς να ανακαλύψεις από κοντά εμβληματικά μοντέλα όπως το plug-in υβριδικό NX και το αμυγός ηλεκτρικό RZ. Μία επίσκεψη θα σε πείσει. Και επίσης θα πιστείς αν παραμείνεις κοσμοσυντονισμένος, γιατί έρχεται ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
1: Ακούει άραγε η Δήμητρα στο Γιάννη ράδιο.
2: Ναι, παρακαλώ.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ποιος είναι?
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Όχι, εγώ δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
1: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
4: Το κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
1: Καλλιτέχνης
4: Γιάννης Φακίνος.
1: Τίτλος:
4: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
5: Το

Και μιας και μας μιλάει ο Κωνσταντίνος Αργυρός για αγκαλιές στο Κοσμοράδιο 95,1, θέλω να σου υπενθυμίσω ή να σου γνωστοποιήσω ότι σήμερα 24 Ιουλίου είναι Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας. Και νομίζω ότι σήμερα είναι και ιδανική αφορμή να θυμηθούμε ότι η αυτοφροντίδα δεν είναι, παιδιά, πολυτέλεια, ούτε είναι εγωισμός. Είναι να αφιερώσουμε απλά λίγα λεπτά στον εαυτό μας, να ξεκουραστούμε χωρίς ενοχές, να πιούμε ένα καφέ με ηρεμία, να βγούμε μία βόλτα, να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που αγαπάμε πάρα πολύ, ή απλώς να κλειδωθούμε στο σπίτι και να πάρουμε μία βαθιά ανάσα. Γιατί είναι κάτι που ξεχνάμε τη σήμερα ημέρα. Όταν φροντίζουμε τον εαυτό μας, έχουμε και περισσότερη δύναμη να φροντίσουμε και όλα όσα αγαπάμε γύρω μας. Οπότε σήμερα θέλω να κάνεις ένα μικρό δώρο στον εαυτό σου, γιατί και το αξίζεις, και ίσως αυτό το μικρό δώρο να κάνει όλη σου την ημέρα λίγο πιο όμορφη. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο, λοιπόν. Εδώ θα είμαι μέχρι και το ρολόι να δείξει 6. Και μιας και είπαμε έτσι, ξεκινήσαμε την αυτοφροντίδα και την αγάπη, ο Νίνο και η Τζόζεφιν σε ρωτάνε, τι κάνεις?

Δεν είναι απλά ένας ακόμα σταθμός. Είναι ο δικός σου σταθμός. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Αν ανοίξεις και εσύ το ραδιοφωνικό σου χάρτη, ξέρω ότι ο προορισμός είναι πάντα το Κοσμοράδιο 95,1. Γι' αυτό έλα στην παρέα μας, φαντάρε, στείλε ένα μήνυμα στο 6982-951-951 και γράψε μου ό,τι θέλεις. Μια καλησπέρα, μια αφιέρωση σε μένα, σε σένα, σε κάποια που αγαπάς. Στείλε μου μια φωτογραφία από τον τόπο που μας ακούς και κυρίως στείλε μου μια φωτογραφία αν αυτή τη στιγμή είσαι σε μια παραλία και έτσι βλέπεις την θάλασσα με το φως του ήλιου και όλα τα καλά. Καλησπέρα στην Ευαγγελία, η οποία λέει Σαμπάναρος. Εννοείται Σαμπάναρος, πάντα αγαπάμε Γιώργο Σαμπάνη και πάντα παίζει σε αυτήν εδώ την εκπομπή τουλάχιστον ένα τραγούδι. Τα φιλιά μου στην Μαρία, αλλά και στο Γιώργο, ο οποίος είναι καθημερινός εδώ τώρα πια, είναι regular και μου αρέσει πάρα πολύ. Και τώρα πάμε να μιλήσουμε για αστέρια. Ο Νίκος Βέρτης θέλει να μας κάνει να ερωτευτούμε και νομίζω ότι το έχει καταφέρει πάρα πολύ καλά.

Ακούτε. Κοσμοράδιο 95,1 και μοναδικό. Παίζει ράδιο, είναι Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Εδώ ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Radio 95,1.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Άμα και για το απόν και εγώ είμαστε και εμείς κάθε φορά που ακούμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Εδώ είμαστε Κοσμοράδιο 95,1, Παρασκευουλέα Ζάχαρη, Παρασκευουλέα Μέλη. Και αν πας να κάνεις τις βούτες σου το Σαββατοκύριακο, πολύ, πολύ καλά θα κάνεις. Κάνε μια βουτιά και για μένα και εννοείται συνδυασέ το με καλαμαράκια. Βουτιές και καλαμαράκια πάνε πάντα πακέτο. Αν τώρα μείνεις στην πόλη, μην ξεχάσεις το air condition. Γιατί όταν το air condition είναι ανοιχτό, ξέρεις ότι βρίσκεσαι στον παράδεισο μέσα στο σπίτι. Αν τώρα το air condition όμως έχει θέμα, να ξέρεις ότι η Zenith είναι εδώ γιατί σου φέρνει το AC Care Basic, το οποίο εξασφαλίζει ετήσια συντήρηση που συμβάλλει στη σωστή λειτουργία και στην υψηλή απόδοση του κλιματιστικού, ενώ αν επιλέξεις το AC Care Advance που περιλαμβάνει ετήσια συντήρηση και επισκευές βλαβών, προσφέρει στον εαυτό σου επιπλέον σιγουριά και άμεση τεχνική υποστήριξη όταν τη χρειάζεσαι. Οπότε απολαμβάνεις δροσιά, απολαμβάνεις άνεση και ηρεμία που είναι το πιο βασικό όλο το χρόνο και ειδικά τώρα με τις υπηρεσίες Air Conditioning Care της Zenith. Εμείς τώρα στη δεύτερη μας ώρα θα πιάσουμε άλλο μέρος ηρεμίας, γαλήνης και περιποίησης, γιατί σου έχω διαγωνισμό από το Azale Medical Care. Επιστρέφω.
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Χορέψαμε και ζωντανά εδώ μέσα στο στούντιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
3: Εσύ ψόφια το χόρεψες τώρα μεταξύ μας.
2: Δεν είχα πιει ακόμα καλά καφέ.
3: Λοιπόν, Ελένη Φουρέιρα, αυτό ήταν το Jackie O, το οποίο η αλήθεια είναι ότι στα social media χορογραφείται πάρα πολύ από διακοπές, φίλους, πράγματα, θάματα. Και η Ελένη Φουρέιρα, βλέπω εδώ με την παρέα της, το έκανε στα Κουφονίσια.
2: Όπα!
3: Βιντεάκι.
2: Καλά, ρε.
3: Και βλέπω και πολύ γνωστό κόσμο είναι η αλήθεια στο βίντεο αυτό. Δεν ξέρω ποιον να πρωτοξεχωρίσω. Είναι ο Φίπστερ. Είναι η Κόνη Μεταξά. Είναι η Μασό. Είναι ο Βασάλος. Είναι η Βάλια Χατζηθεοδόρου. Είναι πολύ στο βίντεο αυτό. Και η Ελένη Φουρέιρα φυσικά μαζί τους. Κανονίσανε μάλλον παρεάκι. Δεν κατάλαβα. Ζηλεύεις. Θέλεις να πας και εσύ Κουφονίσια.
2: Κουφονίσια δεν έχω πάει. Θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να την πάρω κι εγώ. Δεν με κάλεσε όμως. Εδώ ήταν προχθές η Ελένη. Δεν μου το είπε. Άβγαζε εισιτήρια.
3: Πάρε να τη ζητήσεις τα ρέστα τώρα, στον αέρα κιόλας.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
4: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε. Τιμή σκληροτηρή Mega Pack 750 γραμμάρια μόνο με 5,99. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,79. Πατάτες πρωτηγανισμένες 2,5 κιλά μόνο με 2,99. Παγωτό καϊμάκι 2 λίτρα μόνο με 3,99. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,89. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
5: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα πενιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση more.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.
6: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Οργανισμός κοινής ωφέλειας έσκαβε στην Τσιμισκή χωρίς άδεια. Πρόστιμα άνω των 10.000 ευρώ από τον Δήμο. Εντοπίστηκαν 40 παράνομοι μετανάστες στους Καλούς Λιμένες. Συνελήφθη ο αλλοδαπός διακινητής τους. Φορολογικές δηλώσεις. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την υποβολή τους. Πυρκαγιές στην Ισπανία. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η περιφέρεια της Μαδρίτης. Ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε με 2-3 την Δυναμό Κιέβου στα προκριματικά του Europa League και ο Παναθηναϊκός με 1-2 την Πάξη στα προκριματικά του Conference League.

0: πρωινό.
1: Φίτου Λευκού Πύργου.
2: Για όλο το πλανήτη.
3: Ανεβαίνουμε μαζί.
2: Στον αέρα.
1: Στους 95,1.
2: Στο ίντερνετ.
1: Κοσμοράδιο.gr.
2: Επιτυχίες.
1: Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

9-5 σε μια συννεφιασμένη σήμερα Θεσσαλονίκη, με μια μπόρα να είναι πρώτων πυλών. Μάλλον δεν ξέρω, μπορεί, θα δείξει κάτι. Μπουμπουνιτά ακούγονται από εδώ, από το μία βγαίνει ο ήλιος, από την άλλη δεν βγαίνει. Να, από ήλιος βγαίνει πάλι, όπως είχε πει και Λένα Ζευγάρα. Αλλά μας νοιάζει ότι σε λίγο έχουμε έναν καταπληκτικό διαγωνισμό για μια υπέροχη θεραπεία από το Αζαλέ Medical Care. Πρώτα όμως, μια βόλτα στους δρόμους της πόλης, γιατί ο περιφερειακός προς δυτικά από την Πηλαία μέχρι και τα Κωνσταντινοπολίτικα τα έχει τα θεματάκια του, το ίδιο και προς ανατολικά. Εκεί σε 424 και νοσοκομείο Παπαγεωργίου στο κέντρο. Επιβαρημένη αυτή τη στιγμή είναι Καρατάσου, Παλαιού Σταθμού, Μοναστηρίου, Ελε και Λεωφόρος Μίκη Θοδωράκη. Ενώ στα κόκκινα δείχνει να είναι και Λεωφόρος Νίκης. Στα ανατολικά η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα διαρεύματα Σφωτεινού Σωματόδοτες έχει αρκετές καθυστερήσεις. Οπότε σήμερα μπορούμε και επίσημα να επιστρέψουμε στο σύνθημα Οδηγέ Κουράγιο. Άκου Κοσμοράδιο. Άκου Κοσμοράδιο, γιατί έχει Κατερίνα Λιόλιου. Για την επόμενη, δυνάμωσε την ένταση και πάμε να το απολαύσουμε. Παρέα.

0: ανεβαίνουμε μαζί.
1: Πριν ακόμα σε γνωρίσω, ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου, κάποια μέρα πως θα πεις.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά.
4: Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: είναι καλοκαιρινό, είναι υπέροχο, είναι από Δέσποινα Βανδύ. Οπότε, τι να μην αγαπάς αυτό το τραγούδι πραγματικά. Εδώ είμαστε Κοσμοράδιο 95,1. Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 6. Τα φιλιά μου στην Ευδοκία, αλλά και στη Μέρη. Και η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια φιλοξενία που απλώς υποδέχεται. Και υπάρχει και εκείνη η οποία προβλέπει τι χρειάζεσαι πριν καν το ζητήσεις. Και αυτό είναι το καλύτερο από όλα, γιατί έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και νιώθεις έτσι ότι όλα συμβαίνουν, όλα γίνονται για σένα. Αυτή λοιπόν είναι η ουσία του ομοτενάση και ελπίζω να το έχω προφέρει σωστά. Είναι μια φιλοσοφία που συναντάς στη Lexus και τώρα μπορείς να τη ζήσεις στο νέο Lexus Corner στη Θέρμη, το οποίο βρίσκεται στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 εδώ στην πόλη μας. Μπορείς να ανακαλύψεις προηγμένες τεχνολογίες, υψηλή καινοτομία και ιαπωνική ποιότητα κατασκευής και την κορυφαία εξυπηρέτηση. Νέο Lexus Corner στη Θέρμη λοιπόν, στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής 86 και εγώ επιστρέφω σε λίγο με διαγωνισμό.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
2: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της Βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Σαχάρα Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Σαχάρα Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.
3: Thank you.

Πες από Θοδωρή Φέρι, ένα τραγούδι το οποίο κάνει χαμό και το ακούμε παρέα στο Κοσμοράδιο 95,1. Κάτι άλλο που κάνει χαμό είναι όλες αυτές οι θεραπείες οι οποίες μας βοηθούν πάρα πολύ και μας ανακουφίζουν και μας βοηθάνε στην αποσυμφόρηση. Γι' αυτό θα σε στραγγίξω. Αυτό ακούστηκε πάρα πολύ λάθος, αλλά εν μέρει είναι αληθινό. Λοιπόν, θα πας στο Αζαλή με την Καλκέρ για να κάνεις ένα λεμφικό ντρεϊνάζ ή μια λεμφική παροχέτευση. Ουσιαστικά είναι ένα είδος μασάζ που γίνεται με τη μέθοδο του ενδοδερμικού μασάζ και μέσω των δερμοεμπιέσεων βελτιώνει τη λεμφική και γεματική κυκλοφορία. Αυτό πραγματοποιείται φυσικά από θεραπευτή με πάρα πολύ καλές γνώσεις του λεμφικού συστήματος, οπότε βοηθάει και στη μείωση της κυταρίτιδας και του τοπικού πάχους και έχει και συσφυκτική επίδραση, αποβάλλει στις τοξίνες, το δέρμα δείχνει πιο λαμπερό, με βελτιωμένη υφή και ποιότητα και έχει και αντιφλεγμονώδη δράση και βοηθά στη βελτίωση της ψυχολογίας λόγω των πάρα πολύ άμεσων αποτελεσμάτων, ειδικά τώρα με τις ζέστες που έχουμε πριστεί και λίγο παραπάνω. Νομίζω ότι θα κληρώσω τρεις νικητές σήμερα. Θεραπεία κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 6982 951 951. Καλή επιτυχία!

Στην προκειμένη περίπτωση δεν στάζουν κόκκινα δάκρυα, στάζουν στάλες από τον ουρανό. Ξεκίνησε η βροχούλα, παιδιά, και όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη, αλλά από ό,τι φαίνεται από την ενημέρωση της φίλης Μαρίας μέσω Viber και στα Γρεβενά αυτή τη στιγμή βρέχει πάρα πολύ. Φίλοι, οδηγοί, εσείς που είστε αυτή τη στιγμή στο αυτοκίνητό σας, προσοχή και χαμηλές ταχύτητες, στα μάτια στο δρόμο και φυσικά το κινητό στη τσέπη, το οποίο κινητό θα βγει αφού έχετε παρκάρει. Αυτά τα δεδομένα δεν χρειάζεται να τα λέω εγώ, ξέρεις, τα επαναλαμβάνω για κάτι δικά μου. Από ό,τι φαίνεται, οι βροχές δεν θα συνεχιστούν αύριο μεθαύριο και παραμεθαύριο, αλλά από την άλλη ποτέ δεν ξέρεις. Αν υπολογίζεις να βγεις τώρα από το σπίτι, βάρε μια ομπρέλα, ένα αδιάβροχο και φορά καλά παπουτσάκια, όχι ανοιχτά κατά πάσα πιθανότητα, για να μην γίνεις μουσκεμα. Εμείς θα είμαστε εδώ, Κοσμοράδι 95,1, Δήμητρα Καβαλάρη στο μικρόφωνο για περίπου 15 λεπτά ακόμη και πάμε να μαντήσουμε μαργαρίτες. Αυτός είναι ο Χριστός Μάστορας.

τη Φώτια Βίσινο, λοιπόν, ήρθε η Γρανίτα Πολεμόνη από Μαρσό στο Κοσμοράδιο 95,1 και έτσι επιλέγω να κλείσουμε και την εκπομπή μας αλλά και την εβδομάδα μας. Εγώ είμαι η Δήμητρα Καβαλάρη και ελπίζω να πέρασες καλά, γιατί εγώ ξέρεις πάντα περνάω καταπληκτικά όταν σε έχω στην παρέα μου. Έχω έτοιμη την ομπρέλα μου και είμαι έτοιμη να σου λατσάρω στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, όσο υποδέχομαι τον Τάσο Ριζόπουλο που είναι μαζί σου μέχρι τις 8. Και μην ξεχνάς ότι μπορεί σήμερα να είναι Παρασκευή, αλλά οι επιτυχίες και οι εκπομπές φυσικά στο Κοσμοράδιο δεν σταματάνε ποτέ. Αύριο πρωί-πρωί με την Αυγούλα ξυπνάς με Μαρίνα Μαρτίδου 8 με 12. Μετά έχουμε Βασιλή Παπαβασιλείου, Αναστασία Πασχαλή και Φίλιππο Χαρλαμπίδη. Ενώ το βράδυ παρτάρουμε με Νίκο Χαλκούση και DJ Αντώνη Δημητριάδη μέχρι τις 3 το χάρα. Μέσα δηλαδή, εγώ κατά τις 2 αρχίζω και κλατάρω και κοιμάμαι. Εμείς δεν χανόμαστε, να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα στις 4 ακριβώς, όπου ανοίγω μικρόφωνο και ανοίγει ραδιόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τώρα τους νιώθω στο Survivor τι γίνεται.
2: Για πες.
1: Γιατί λένε οι νέες έρευνες ότι η έλλειψη ύπνου αλλά και η πείνα είναι από τους βασικότερους λόγους να έχεις νεύρα.
2: Ποιος έχει νεύρα, ρε?
1: Κανένας.
2: Όχι, κανένας προς Θεού.
1: Όταν το σώμα δεν ξεκουράζεται ή δεν έχει αρκετή ενέργεια, δυσκολεύεται να διαχειριστεί.
2: Είμαστε όρθιος, δεν έχεις νεύρα.
1: Άστα να πάνε. Δυσκολεύεται να διαχειριστεί, λέει, τα συναισθήματα και να αντιδράσει ήρεμα.
2: Ήρεμα, μάλιστα. Κοίταξε, ύπνο δεν μπορώ να σου φέρω.
1: Ναι.
2: Αν σου βράσω δύο αυγά που σου λέγα πριν.
1: Να τα βάλεις στο μασχαλισμό, τι, να σε ενιστήριο.
2: Α, ναι, μια καλή ιδέα. Να καλά.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Αν ακούει ο Αντώνης Λουδάρος ράδιο, ρωτήστε τον, αλλά με δική σας ευθύνη.
4: Παρακαλώ.
5: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
5: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών.
4: Ναι.
5: Και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Όχι, κορίτσι μου, όχι, όχι, δεν ακούω. Και σας παρακαλώ πολύ, μην ξαναπάρετε τηλέφωνο. Ακούς εκεί, ακούω ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
7: Ο Σώζον Εαυτόν Σωθήτο. Ένα έργο του Εντουάρντο Ντε Φιλίππο.
8: Μια ζωντανή ιστορία γεμάτη ρυθμό, ευθράπελα και την αυθεντική μαγεία του θεάτρου.
7: Σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Κουλίεβα. Επισκηνής Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παπά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσονας Βροχίδης και η Ταμίλα Κουλίεβα. Παρασκευή 24 Ιουλίου. Σίδηρη. Αμφιθέατρο Σίδηρης. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com.
9: Είναι η ενημέρωση σου σε τίτλους από το Κοσμοράδιο 95,1. Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη 24χρονος που οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Κοζάνη. Εγκαινιάστηκε το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου. Καστοριά. Εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για τηλεφωνικές απάτες. Συνελήφθησαν και δύο ανήλικοι. ΑΔΕ. Έως 30 Ιουλίου η υποβολή δηλώσεων βραχυχρόνιας διαμονής Ιουνίου. Βρετανία. Ισόβια κάθριξη σε τζιχαντιστή που σχεδίαζε επίθεση σε σχολή του Υπουργείου Άμυνας.

0: κάποιον πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Και τώρα.
1: Είστε έτοιμοι!
0: Και τώρα ήρθε η ώρα να μάθουμε τα σώστη μουσική. Το μικρόφωνο ανοιχτό για τον Τάσο Ριζόπουλο.
2: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Είναι Παρασκευή και εδώ ακούς το γνωστό Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Λίγες ώρες μας χωρίζουν από το Σαββατοκύριακο. Είναι 24 Ιουλίου και η καλύτερη δυνατή διάθεση με τις καλύτερες μουσικές επιλογές και διαγωνισμούς φοβερούς και μοναδικούς ξεκινάει αμέσως τώρα στο Κοσμοράδιο 95,1 με τον Τάσο Ριζόπουλο. Καλώς ήρθατε καρδούλες μου, υπέροχα πλάσματα. Ξεκινάμε για το πρώτο 60 λεπτό. Φύγαμε!

0: πλασματάκια μου όμορφα, τι λέει καρδούλες μου, τι λέει υπέροχα πλάσματα, όπως αναρωτιέμαι πάντα και όπως θέλω να ξέρω πώς περνάτε και πώς είστε. Είστε καλά, μου είστε χαρούμενοι, μου είστε υπέροχοι, μου είστε λαμπεροί, μου είστε αυτό που λέμε χαμογελαστοί, μου είστε. Αν δεν είστε, έφτασε η ώρα να σου φτιάξω εγώ τη διάθεση. Διαγωνισμός, και τι διαγωνισμός, ο πρώτος για σήμερα. Τι δώρο να σου δώσω, τι δώρο να σου δώσω. Δεν σου δίνω Dermact, σου δίνω δύο τυχεροί από μία περιποίηση προσώπου ο καθένας, έτσι γιατί είμαστε και large, για να ενιδιωτωθεί το δερματάκι σου, γιατί με αυτές τις περιόδια ακτίνες το δερματάκι έρχεται και θέλει θρέψη, έρχεται και δεν είναι ενυδατωμένο, έρχεται και θέλει λίγο νεράκι, λίγη υγρασία. Πας στο Dermact και στο φτιάχνει αυτό. Μην ξεχνάς βέβαια και μίλεις μονής να πληκτρολογήσεις www.dermapavlaact.gr για να δεις τα πακέτα προσφορών, αυτές τις υπέροχες προσφορές που μόνο το κέντρο αισθητικής κλινικής μπορεί να τα έχει και μόνο αυτό μπορεί να στα δώσει, δηλαδή το Dermact www.dermapavlaact.gr και γράφουμε τη λέξη Dermact, το ονοματεπώνυμό μας και το μήνυμά μας στο 6982-951-951 στο Viber. Όλα αυτά, καλή επιτυχία!
1: Οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλο νητσιάκο σε τεμάχια 20% φθηνότερα. Λευκό αγελαδινό φάρμα Θεσσαλίας μόνο 4,99. Όλοι οι καφέδες Nescafé Azira και Starbucks σε απίστευτες τιμές. Ακόμα όλα τα παγωτά Magic Mini στη μισή τιμή. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Γιάννης Φακίνος.
4: Τίτλος:
3: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.
5: Το

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Πάμε να δούμε τι προβλέπει καλή μου φίλη Έμι για αύριο Σάββατο. Λοιπόν, για αύριο Σάββατο 25 Ιουλίου ο καιρός θα είναι έτσι και έτσι και λίγο γιουβέτσι. Και αεράκι θα έχουμε και θερμοκρασία ελάχιστη 18 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε και μέγιστη θερμοκρασία 30 βαθμούς θα έχουμε και γενικά θα είναι όλα ωραία. Το αεράκι λέμαργο όπως λέμε συνήθως 4 μποφόρ και υγρασία 55%. Οπότε τρέχεις στη θάλασσα, κάνεις τρελοβουτιές, δροσίζεσαι πάντα με προσοχή και πάντα κάτω από σκιερά μέρη. Έτσι.

Πάμε. Μου λες πού πάμε. Για το δεύτερο διαγωνισμό. Όχι ακόμη. Βιάζομαι. Έχουμε λίγο ακόμη. Πάμε να υπενθυμίσουμε τον πρώτο διαγωνισμό λοιπόν για άλλη μια φορά, που δεν είναι άλλος από το αγαπημένο μας Dermact. Πληκτρολόγησε www. Την έβαλες. Derma, βάλε την παύλα, act.gr. Παιδιά, αυτά τα πακέτα προσφορών για την περιποίηση σώματος και προσώπου είναι συναγώνιστα. Δεν θα τα βρεις σε κανένα άλλο κέντρο αισθητικής κλινικής, μόνο στο Dermact. Πίστεψέ με, και αν θέλεις κάνει και μια έρευνα αγοράς, θα το θυμηθείς. Εγώ τώρα, σαν καλός οικοδεσπότης και σαν φίλος των παιδιών του Dermact, φιλιά στην Ελίνα, τη φίλη μου, και στον Κώστα, θέλω να σου κάνω τη δωράκλα τη σούπερ αυτή που ενυδατώνει το πρόσωπό σου, το κάνει σφιγηρό, λαμπερό και πάντα αυτό που πρέπει να είναι αυτή την εποχή, ενυδατωμένο. Παίρνεις λοιπόν το κινητό σου, πας στο Viber, γράφεις τη λέξη Dermact, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμα στο 6982-951-951. Καλή σου επιτυχία, δύο τυχεροί για μία περιποίηση προσώπου. Καλή σου επιτυχία.

τραγουδάει κι αυτός.

Θέλω να μου είσαι έτοιμος. Θέλω να μου είσαι προετοιμασμένος. Έρχεται ο δεύτερος διαγωνισμός. Ποιος είναι? Όχι, όχι, δεν θα σου το πω τώρα. Γιατί κάνεις και ζαβολιές. Αν σου πω ποιος είναι, αρχίζεις και στέλνεις μηνύματα. Όχι, όχι. Έχουμε λίγο ακόμη χρόνο για τον πρώτο διαγωνισμό, ο οποίος ρολάρει. Σε λίγο θα κάνω την κλήρωση. Και μένεις εδώ, γιατί σε λίγο έρχεται ο δεύτερος διαγωνισμός μετά στο Ριζόπουλο στο Κοσμοράδιο 95,1, νούμερο 1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Σας δίνουμε έτσι ιδέες για καλοκαιρινές διακοπές. Λέμε, α, θα πάτε σίγουρα να μπαστακωθείτε σε κάποιο φίλο που μπορεί να έχει ένα εξοχικό. Ένα φίλο, καταλαβαίνεις ότι η κρίση έχει τυπήσει κόκκινο στη χώρα μας και πολλοί κόσμος δεν μπορεί να πάει καλοκαιρινές διακοπές. Οπότε ψάχνει τέτοιες λύσεις.
2: Χτύπησε αυτή η κρίση και το Σάκη Ρουβά.
1: Α, δεν ξέρω. Εγώ είδα ότι πήγε, μπαστακώθηκε στη Ρένα Μόρφη.
2: Γιατί καλέ, πού ξέρεις ότι η Ρένα Μόρφη έχει σπίτι στη Σύφνο.
1: Α, ήταν πάρα πολύ κοντά, λέει, εκεί στο Voice τι κάνανε μαζί.
2: Ούτε αυτό δεν ξέρει.
1: Που ήρθανε πολύ κοντά.
2: Ναι, ναι.
1: Και λέει, α, έχω εξοχικό. Έχεις εξοχικό. Αχ, μακάρι να μπορούσε να έρθει, Σάκη μου. Εννοείται, παίρνω και την οικογένεια και θα έρθουμε. Μια εβδομαδούλα.
2: Να σου πω, είσαι σίγουρος ότι σου φιλοξενεί. Μήπως έχει κανένα ενοικιαζόμενο εκεί κοντά και μένουν γείτονες διπλανή αυλή, ας πούμε. Βρίσκονται να παίξουν κανένα τάβλι.
1: High season κιόλας πήγε. Εσύ δεν τρέπετε.
2: Δεν μπορεί ο Σάκης να πάει high season. Όχι. Έχει πρόβλημα, πιστεύεις. Θα σε ρωτήσει την επόμενη φορά.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Πάντα ήθελες να έχεις την καλύτερη θέση στην παραλία. Ψηλά και μπροστά στο κύμα. Τώρα μάθε πώς θα πληρώνεσαι και γι' αυτό. Έλα στην Bayline Services, την κορυφαία ναυαγοσωστική σχολή. Εκπαιδεύσου άριστα και εξασφάλισε την επαγγελματική σου αποκατάσταση. Εργάσου σε Χαλκιδική, Μύκονο, Νάξος, Κιάθο και Σκόπελο με αμοιβή από 1.200 ευρώ και διαμονή. Bayline Services. Join us. Ανδριανουπόλεως 12, Καλαμαριά. 2310 403 323. Η Bayline τώρα και στα νέα μουδενιά Χαλκιδικής.
0: Το Κοσμοράδιο προτείνει.
4: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
5: 28 Ιουλίου, Νέα Μουδανιά, Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών. Προπόληση more.com.

0: Όσο πιο πολύ ακούς, τόσο πιο πολύ κολλάς. Κοσμοράδιο 95 κομμάτια από την κορυφή του Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Τι

Αυτά είναι τραγουδάρες, αυτά είναι σουξέ, αυτά είναι hit και με αυτά ξεκινάμε πάντα όταν ξεκινάει το δεύτερο 60 λεπτό μιας εκπομπής ή το πρώτο 60 λεπτό ή γενικά η κορυφή της ώρας. Με πολύ ωραίο τραγούδι ξεκινήσαμε να δεις τι έρχονται, τι τραγουδάρες το επόμενο 60 λεπτό. Είμαι ο Τάος Ριζόπουλος, υπέροχα πλάσματα καρδούλες μου στο Κοσμοράδιο 95,1 και δεν θέλω να αποσυντονιστείς γιατί σε λίγο έρχεται και ο δεύτερος διαγωνισμός. Μείνε εδώ.

0: σε προειδέασα, σε προετοίμασα και έφτασε η ώρα. Δεύτερος διαγωνισμός. Αριστοτέλ. Πάρε το κινητό σου, γράψε τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Εσύ και άλλα τρία άτομα, σύνολο τέσσερις, θα πάτε στο Αριστοτέλ. Πού βρίσκεις το Αριστοτέλ? Το λέει και το όνομά του, στην πλατεία Αριστοτέλους. Όπως κατεβαίνεις στην πλατεία Αριστοτέλους για να βγεις τηλεοφόρου Νίκης, τσουπ στο αριστερό σου χέρι. Καφεδάρες, κοκτέιλ δροσερά αυτή την εποχή, γλυκά απίστευτα. Άσε οι πίτσες του, άσε τα μπέργκερ του, άσε τα ζυμαρικά του, άσε τις σαλάτες του. Γενικά είναι σημείο συνάντηση, το κορυφαίο. Εκεί θα βρεις ακόμη και την Άννα Βύση και τον Νίκο Καρβέλα. Εκεί θα βρεις και τον Θοδωρή Φέρη, εκεί θα τους βρεις όλους. Στο Αριστοτέλ πάνε όλοι και πίνουν τον καφέ τους και τρώνε. Να το έχεις κατά νου. Τους έχω πετύχει, εγώ γι' αυτό το λέω. Που μπορεί να πετύχει και εμένα. Λέμε τώρα δεν θέλεις, αλλά λέω τώρα χαριτολογώντας. Λοιπόν, δεν θέλεις, θέλεις. Φάμε και παρέα. Σκόντου τραπέζι. Λοιπόν, θα στο κάνω τραπέζι. Κυριολεκτό και ακριβολογώ. Πάρε το κινητό σου, γράψει τη λέξη Αριστοτέλ, το όνομα τεπώνυμος και το μήνυμα στο 6982-951-951, διότι εσύ και η παρέα σου, σύνολο 4 άτομα, θα φάτε στο Αριστοτέλ, κάνοντας τη μαγική κίνηση, γράφοντας στο Viper Αριστοτέλ, το όνομα τεπώνυμος και το μήνυμα σου στο 6982-951-951. Και μίλης μονής, Δευτέρα έχουμε Pizza Day, Τετάρτη Burger Day και Παρασκευή Ζυμαρικά Day. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ό,τι παραγγείλεις αυτές τις τρεις μέρες που προανέφερα, από αυτά τα τρία διαφορετικά, έχεις έκπτωση 50%. Ναι, και στις πίτσες και στα μπέργκερ και στα ζυμαρικά τις συγκεκριμένες μέρες. Μόνο στο Αριστοτέλ, στην πρατεία Αριστοτέλους. Καλή επιτυχία.
1: Ένα τέτοια τον ρωτάτε τον Αντίνο τον Αλμπάνι και σκάει στα γέλια.
2: Ναι. Ναι, γεια σας.
3: Ποιος είναι?
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
3: Τι?
4: Αν ακούω ράδιο.
3: Όχι, λυκιά μου. Όχι, καρδούλα μου, δεν ακούω ράδιο. Ακούω κοσμοράδιο.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
8: Είναι 5, αλλά παίρνουν όλα 10.

0: Ακούσατε τα 5 δημοφιλέστερα τραγούδια στο καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο. Κοσμοράδιο 95,1.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρικών Κουτλιάνος Electro Outlet σας περιμένει η νέα γενιά συσκευών Beko. Επιλέξτε ψυγεία με τεχνολογία που κρατά τα φρούτα και τα λαχανικά φρέσκα για μεγαλύτερο διάστημα και αξιοπιστία που σας συνοδεύει για χρόνια. Βρείτε τα στο κατάστημα Κουτλιάνος στον κόμβο Νικήτης Μαρμάρα και στο kutlianoselectrics.gr. Εκεί που η τεχνολογία κάνει τη διαφορά.

Πόσο ωραία, πόσο καλά, πόσο μελωδικά περνάμε σε αυτήν εδώ τη ραδιοφωνική συχνότητα. Και θα περάσουμε ακόμη καλύτερα γιατί έρχονται και άλλες επιτυχίες καρδούλες μου και άλλα πολύ ωραία τραγούδια, υπέροχα μου πλάσματα. Θέλω να ακολουθείς το Κοσμοράδιο σε όλα τα social, δηλαδή να μας ακολουθείς και στο Instagram και στο TikTok και στο official fanpage μας στο Facebook και βέβαια να μας ακολουθείς στο κανάλι μας στο YouTube γιατί έχουμε εκεί όλες τις συνεντεύξεις των αγαπημένων σου καλλιτεχνών οπτικοποιημένες και δεν θέλω να λησμονείς που κατεβάζεις και σε εφαρμογές στα Android και βρίσκεις αυτό που θέλεις, δηλαδή να μας ακούς παντού όπου και αν βρίσκεσαι. Επίσης και αν πληκτρολογείς www.cosmoradio.gr και μας ακούς βέβαια όπου και αν βρίσκεσαι και μαθαίνεις τα πάντα. Τα πάντα, όλα τελευταία νέα της showbiz για αγαπημένους καλλιτέχνες παράξενα περίεργα και στο site μας. Γι' αυτό λοιπόν σε όλα τα social ακολουθούμε το κορυφαίο ελληνικό ραδιόφωνο Κοσμοράδιο 95,1 νούμερο 1.

Πάμε να υπενθυμίσουμε για άλλη μία φορά το σούπερ διαγωνισμό Αριστοτέλ. Στην πλατεία Αριστοτέλους. Όπως κατεβαίνεις στο Αριστοτέλ για να βγεις στην πλατεία Αριστοτέλους και να συνεχίσεις στη Λεωφόρου Νίκης, είναι στο αριστερό σου χέρι. Έτσι, ωραία. Στο Αριστοτέλ πίνεις καφεδάρες, υπέροχα δροσιστικά κοκτέιλ, απίστευτα γλυκά τρως και βέβαια άσε τα γεύματά του, είναι τρομερά, είναι λουκούλια, είναι τεράστια και χορταστικά. Και άκου τι κάνει το Αριστοτέλ τώρα για σένα, φίλε ακροατή. Δευτέρα έχει Pizza Day, του τέστην. Όποια πίτσα και να παραγγείλεις τη Δευτέρα, 50% έκπτωση. Τη Δετάρτη έχει Burger Day. Όποιο μπέργκερ και αν παραγγείλεις, που έχει μεγάλη ποικιλία από μπέργκερ, όπως και πίτσες που προανέφερα, 50% έκπτωση. Και την Παρασκευή, που είναι Pasta Day, δηλαδή ζυμαρικά, όποια ζυμαρικά να παραγγείλεις στο Αριστοτέλ, 50% έκπτωση. Αυτά συμβαίνουν μόνο στο Αριστοτέλ. Και αυτός ο διαγωνισμός γίνεται μόνο από αυτήν εδώ την εκπομπή και μόνο για το Αριστοτέλ. Παίρνεις το κινητό, πας στο Viper, γράφεις τη λέξη Αριστοτέλ, το ονοματεπώνυμό σου και το μήνυμά σου στο 6982-951-951. Ένα γεύμα για σένα και την παρέα σου απαρτιζόμενη από 3 άτομα, σύνολο 4, θα φάνε και θα πούνε μπράβο στο Ριζόπουλο, μπράβο στο Κοσμοράδιο και μπράβο στο Αριστοτέλ, χωρίς να πληρώσουν ούτε ένα ευρωπουλάκι.

0: Άντε, το Σαββατοκύριακο έφτασε. Κάπου εδώ θα πρέπει να αποχωριστούμε και να σας αποχαιρετήσω και να αποχαιρετήσετε. Διότι έρχεται η Άννα Κεφαλά, τι έρχεται να την πηγεί. Καλώς την καλωστέλα. Να αναλάβεις εδώ την πλοήγηση. Κάπτεν και εσύ. Για το επόμενο διωράκι, η Άννα Κεφαλά θα σας κρατήσει ευχάριστη συντροφιά. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Εμείς Θεού θέλοντος και ο επιτρέποντος, Δευτέρα 6 ώρα αντάν θα είμαστε εδώ. Έως τότε δεν θέλω να λησμονείς πως ό,τι σκέφτομαι για μένα. Το εύχομαι για εσάς, δηλαδή τα καλύτερα. Τάσος Ριζόπουλος, θα σε εύχομαι και εις. Bye!
1: Κάθε πρωί στις 8 είναι έτοιμο το πρωινό σου.
2: Χορέψαμε και ζωντανά εδώ μέσα στο στούντιο. Το Κοσμοράδιο είναι τα 5,1.
3: Εσύ ψόφια το χόρεψες τώρα μεταξύ μας.
2: Δεν είχα πια ακόμα καλά καφέ.
3: Λοιπόν, Ελένη Φουρέιρα, αυτό ήταν το Jackie O, το οποίο η αλήθεια είναι ότι στα social media χορογραφείται πάρα πολύ από διακοπές, φίλους, πράγματα, θάματα. Και η Ελένη Φουρέιρα, βλέπω εδώ με την παρέα της, το έκανε στα Κουφονίσια.
2: Όπα!
3: Βιντεάκι.
2: Άλα, ρε.
3: Και βλέπω και πολύ γνωστό κόσμο είναι η αλήθεια στο βίντεο αυτό, δεν ξέρω ποιον να πρωτοξεχωρίσω. Είναι ο Φίπστερ, είναι η Κόνη Μεταξά, είναι η Μαρσό, είναι ο Βασάλος, είναι η Βάλια Χατζηθεοδόρου. Είναι πολύ στο βίντεο αυτό και η Ελένη Φουρέιρα φυσικά μαζί τους. Κανονίσανε μάλλον παρεάκι, δεν κατάλαβα, ζηλεύεις, θέλεις να πας και εσύ Κουφονίσια?
4: Κουφονίσια δεν έχω πάει, θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να την πάρω κι εγώ. Δεν με κάλεσε όμως, εδώ ήταν προχθές η Ελένη. Δεν μου το είπε, έβγαζε εισιτήρια.
3: Πάρε να τη ζητήσεις τα ρέστα τώρα, στον αέρα κιόλας.
1: Κάθε πρωί στις 8 ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
5: Ευτυχώς προλάβαμε να το φτιάξουμε πριν έρθουν όλοι τον Αύγουστο.
6: Τώρα το εξοχικό το χαίρεσε πραγματικά.
5: Πριν γεμίσει το σπίτι κόσμο, κάνε τώρα τις αλλαγές που θέλει το εξοχικό σου.
6: Πλακάκια, χρώματα, είδη μπάνιου, εργαλεία και λύσεις για κάθε ανακαίνιση. Όλα στον Κατόγλου. Με μεγάλη διαθεσιμότητα και άμεση εξυπηρέτηση.
5: Κατόγλου, δομικά υλικά.
6: Στα νέα Μουδανιά και στο κατόγλου.com.
5: Για να απολαύσεις το καλοκαίρι όπως πρέπει.

τέλος. Ποτέ μην έρθεις από εδώ, έχω καινούριο εαυτό. Δεν έχω δύσκολες στιγμές.

0: κορυφή του Λευκού Πύργου για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Έτσι ακριβώς, με άκρο καλοκαιρινό τραγούδι ξεκινάμε για τη σημερινή ημέρα που αυτό το τραγούδι ανταποκρίνεται και στο σημερινό καιρό αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, μαζί θα τα λέμε παρέα για τις επόμενες δύο ώρες ανάμεταξύ μας, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Και σήμερα το απόγευμα αυτό το βροχερό στο κέντρο θυμίζει μια Κυριακή του Νοέμβρη. Δεν κυκλοφορεί ψυχή γενικότερα στο κέντρο της πόλης, έχετε εξαφανιστεί όλοι γιατί μάλλον έχετε μαζευτεί εκεί στην Μουδανιών στο ρεύμα προς Χαλκιδική που επικρατεί μια αδιανόητη τρέλα. Πάρα πολύ έντονο μποτιλιάρισμα. Φίλοι και φίλες, οδηγεί στο ρεύμα προς Χαλκιδική μέχρι και το ύψος της Καρδίας. Οπότε προσοχή, μη μας πιάνει η καρδία μας σε εκείνο το σημείο. Δεν ξέρω τι γίνεται. Στο ρεύμα προς τα δυτικά είμαστε OK. Περιφερειακός είναι σε καλά επίπεδα. Ενώ μέσα στο κέντρο τα πράγματα κυκλοφορούν μια χαρά. Δεν συναντάτε ιδιαίτερες καθυστερήσεις εσωτερικά, ούτε στο κέντρο ούτε δυτικά. Και στα ανατολικά τη βλέπω εντάξει την κατάσταση. Προσοχή λοιπόν σε εκείνο το σημείο της Μουδανιών. Δεν τρέχουμε. Φοράμε ζώνη. Έχουμε αυτή στο Κοσμοράδιο 95,1. Επίσης να πούμε ότι έχει κίνηση βέβαια και στο ύψος της Σοζόπουλης, οπότε υπομονή και σε εκείνο το σημείο, ενώ στα υπόλοιπα μέρη στη Χαλκιδική είμαστε OK. Τα καλοκαίρια εμένα τώρα με πιάνει μια τρέλα και θέλω Στέλιο Ρόκο αμέσως τώρα δυνατά στους 95,1.

0: ακούσατε πρώτα εδώ. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γλώτησε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Είσαι το πιο γλυκό μεθύσι.
1: Είσαι το πιο γλυκό μεθύσι, πράγματι. Στο Κοσμοράδιο 95,1 συνεχίζουμε μαζί αυτό το πολύ βροχερό απόβραδο της Παρασκευής. Αλλά είμαστε και λίγο όπου φύγει. Βλέπω, έχετε πάρει τους δρόμους, τα βουνά, τα λαγκάδια της θάλασσας. Πάρα πολύ καλά. Ελπίζω να μας κάνει τη χάρη τουλάχιστον αύριο και μεθαύριο ο καιρός. Δεν θέλω τώρα τέτοια. Πάντως εδώ στη Θεσσαλονίκη δίνει μια σταμάτη βροχή μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου. Μετά έχουμε κλασικά έναν πάρα πολύ ωραίο ήλιο. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 19 βαθμούς, οπότε εντάξει, είμαστε ωραία από θερμοκρασία, δεν μπορώ να πω, παράπονο δεν έχουμε. Εμείς τώρα θα συνεχίσουμε μαζί με πολύ αγαπημένες μουσικές επιλογές και φυσικά ένα δώρο να μας περιμένει σύντομα σε πολύ πολύ λίγα λεπτά, οπότε μένετε συντονισμένοι και συντονισμένες και εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά και πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1. Καλοκαιράκι.
2: Ναι, ναι, καλοκαιράκι. Καυτός ο ήλιος, στο Θεό τα καύσιμα, φωτιά στα μπατζάκια της βερμούδας μας. Πώς θα την παλέψουμε?
1: Όπως κάθε καλοκαίρι, στο Sahara Resort. 20 λεπτάκια από την πόλη. Πλήρως ανανεωμένος χώρος, με ξεχωριστά signature cocktails, εστιατόριο με modern Greek κουζίνα και έμπνευση από γεύσεις της Ελλάδας. Και με μεγάλο χώρο στάθμευσης.
2: Καλοκαιράκι, στο Sahara Resort, στη Νέα Ηράκλεια Χαλκιδικής.
1: Μια ανάσα δροσιάς, μια ανάσα δρόμου από την πόλη.

Κωνσταντίνο Αργυρό που μα άρεσε πολύ. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμεί παρέα μέχρι τι 10. Εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Και αφού χειμώνιασε για τα καλά και τι ωραία και τι όμορφα, πάμε να κάνουμε και μια θεραπεία laser. Soprano Ice, γιατί θα επισκεφτούμε το υπέροχο και αγαπημένο Αζελέ Medical Care. Και δύο τυχεροί, μάλλον τυχερέ, θα κερδίσουν απόψε μια αποτριχωτική θεραπεία με laser Soprano Ice. Για μόνιμα αποτελέσματα μακρά διάρκεια, γρήγορη και ανώδυνη αποτρίχωση, χωρί αναισθητικέ κρέμε, χωρί χρόνο αποθεραπεία και φυσικά κατάλληλο για όλου του τύπου δέρματο. Εμεί τώρα, πώ θα συμμετάσχουμε στο διαγωνισμό? Στο Viber 6982-951-951. Γράφετε όνομα, τεπώνυμο και τη λέξη laser. Εγώ σα εύχομαι καλή σα τύχη και πάμε να απολαύσουμε Peggy Zina, γιατί είσαι διαρκώ σε άμυνα και δεν μ' αρέσει αυτό. Δυνατά αμέσω τώρα.

Ένοχο το κορμί σου, ένοχο. Μαζί σου, εγώ θα πάρω αγχολητικά. Πολύ ωραία τα λέει ο Νίκος Οικονομόπουλος σε αυτό το τραγούδι. Μας αρέσει πολύ, μας έχει κολλήσει και σίγουρα είναι αυτό το καλοκαιρινό το hit που έπρεπε να απολαύσουμε από τον Νίκο Οικονομόπουλο. Εμείς τώρα συνεχίζουμε με πολύ ωραίες μουσικές και απόψε. Πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1, το αγαπημένο σας που φέρνετε στην πρώτη θέση φυσικά. Και εμείς πάντα μέχρι τις 10 μαζί κάθε βράδυ, κάθε απόβραδο, όμορφο καλοκαιρινό, χειμωνιάτικο, φθινοπορεινό. Δεν έχει καμία σημασία. Είμαστε παντός καιρού, όπως καταλαβαίνεις. Τώρα, αυτό πώς έγινε να κοιμηθούμε με καιρό Ντουμπάι και να ξυπνήσουμε με αμύντο Φλόρινας, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πάμε λίγο εμείς να απολαύσουμε το Θοδωρή Φέρι για τη συνέχεια και Πέτρο Ιακωβίδη και Νίνο Ματζόζεφιν και όλα όσα αγαπάμε και μας αρέσουν πολύ. Πάντα τα ακούμε παρέα στους 95 και 1. Αμέσως τώρα δυναμώνουμε φωνή. Είναι ο Θοδωρής Φέρης.

κόβω πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρεπόμαι. Και όσα κουμπίσες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

Παντελής Παντελίδης, γιατί θα είναι πάντα εδώ. Λιώμα σε γκρεμό, λοιπόν, στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Τραγούδι που ξέρω λατρεύει εδώ ο Θωμάς, γιατί οι αδυναμίες δεν κρύβονται, οπότε το αφιερώνω με πάρα πολύ αγάπη. Έχω εδώ και τον Άγγελο, ρε παιδιά, μου έχει στείλει τώρα ένα μήνυμα που λέει σχετικά με τον καιρό. Εγώ που συχαίνω με το καλοκαίρι προσωπικά, βλέπω ότι εντάξει, αυτός ο καιρός τώρα είναι ο ιδανικός που θα μπορούσε να έχει συμβεί. Μία ψύχρεμη τοποθέτηση, θα πω εγώ. Ωστόσο, εντάξει, λίγο μας καλάνε και τα σχέδια μας που είχαμε να πάμε θάλασσα, δεν τα λέμε και αυτά. Ένα Σαββατοκύριακο έχουμε, μια Κυριακή με το ζόρι. Δεν πειράζει όμως, ας ποτιστεί η γη και πολλά είπαμε για τη βροχή, ρε παιδιά. Όχι, εντάξει, σιγά το πράγμα, δεν είμαστε και από ζάχαρη. Λοιπόν, πολλά φυλάκια στον Άγγελο, τη Μάρια και όλη αυτή την παρέα που είναι συντονισμένη φυσικά και βρίσκονται καθοδόν για Χαλκιδική. Τέλεια θα περάσουν αυτά τα παιδιά, είμαι σίγουρη. Και σε όσους και όσοι είσαστε στο δρόμο, είμαστε εμείς παρέα πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τώρα τους νιώθω στο Survivor τι γίνεται.
2: Για πες.
1: Γιατί λένε οι νέες έρευνες ότι η έλλειψη ύπνου αλλά και η πείνα,
2: ναι,
1: είναι από τους βασικότερους λόγους να έχεις νεύρα.
2: Ποιος έχει νεύρα, ρε!
1: Κανένας.
2: Όχι, κανένας προς Θεού.
1: Όταν το σώμα δεν ξεκουράζεται ή δεν έχει αρκετή ενέργεια, δυσκολεύεται να διαχειριστεί.
2: Εσύ είμαστε όρθιος, δεν έχεις νεύρα.
1: Άστα να πάνε. Δυσκολεύεται να διαχειριστεί, λέει, τα συναισθήματα και να αντιδράσει ήρεμο.
2: Ναι, ήρεμα. Κοίταξε, ύπνο δεν μπορώ να σου φέρω.
1: Ναι.
2: Αν σου βράσω δύο αυγά που σου λέγα πριν.
1: Να τα βάλεις στο μασχαλισμό, τι, να σε ενιστήριο.
2: Α, ναι, μια καλή
1: ιδέα.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Και ο Σπύρος Χατζηαγγελάκης ακούει μόνο Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε.
4: Ναι, γεια σας.
5: Ναι, γεια σας. Πείτε μου λίγο γρήγορα γιατί είμαι στο θέατρο.
4: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
5: Ναι, φυσικά ακούω ράδιο. Κοσμοράδιο εννοείται αν ακούω. Όχι οποιοδήποτε ράδιο, Κοσμοράδιο. Καλά ακούσατε. Κοσμοράδιο.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
6: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 24 Ιουλίου, τα 10 μπουζούκια της Δόμνας με τον Ανδρέα Καρακότα και τη Σίση Ηλιάδου θα μας ταξιδέψουν σε μια θάλασσα παινιές. Σάββατο 25 Ιουλίου, ο Παντελής Θαλασσινός και ο Πάνος Δημητρακόπουλος με κανονάκι και κιθάρα. Προπόληση mor.com, Σάρωθρον και Πόρτο Βαλίτσα.

0: Λευκού Πύργου. Για όλο το πλανήτη.
1: Ανεβαίνουμε μαζί.
0: Στον αέρα. Στους 95,1. Στο ίντερνετ. Κοσμοράδιο.gr. Μόνο επιτυχίες. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Τίποτα δεν θα μείνει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αναστασία και Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς μαζί για άλλο ένα 60 λεπτό. Άνω μεταξύ μας, εγώ είμαι Άννα Κεφαλά. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Δύσκολα τα πράγματα. Ακόμη παραμένουν στην Μουδανιών μετά το ύψος του Κόσμος και μέχρι να περάσετε και την Καρδία. Οπότε υπομονή σε εκείνο το σημείο και προσοχή. Ενώ επίσης κίνηση θα συναντήσετε και στη Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στο ρεύμα προς Χαλκιδική. Τώρα, ο περιφερειακός βλέπω είναι σε πάρα πολύ καλά επίπεδα. Μέσα στο κέντρο μικροκαθυστερήσεις μόνο στην 3η Σεπτεμβρίου ανεβαίνοντας, καθώς και στα φανάρια εκεί στη Χάνθ και στον Λευκό Πύργο. Παρ' όλα αυτά, στα υπόλοιπα σημεία, δυτικά και ανατολικά, είμαστε σούπερ. Οπότε, πάμε να συνεχίσουμε με μέλισσες, γιατί είμαι αλλού. Αλήθεια στο λέω, εδώ απλά υπάρχω. Νοερός, είμαι σε ένα πολύ εξωτικό μέρος και με πολύ ηρεμία, θα πω εγώ. Αμέσως τώρα, μέλισσες αγαπημένες, δυνατά στους 95 και 1.

0: πάντα υπάρχει ένας λόγος να ακούς Κοσμοράδιο.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια.
2: Για ελληνική μουσική, μόνο Κοσμοράδιο.
1: Έχει το καλύτερο πρωινό. Μάνας, Μιράντα και Γιώργος. Έχει διαγωνισμούς και δώρα.
0: Κάτι άλλο.
3: Παίζει δυνατά.
1: Παίζει ελληνικά. Δεν παίζεται.
0: Κοσμοράδιο 95,1. Κοσμοράδιο. Πάντα υπάρχει ένας λόγος να το ακούς.

0: Δεν γίνεται να μην εγκρίνουμε αυτό το τραγούδι πρώτα και αυτό το δώρο που έχουμε για απόψε. Υπενθυμίζω διαγωνισμό που τρέχει στην σημερινή εκπομπή, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 που αγαπάτε, γιατί έχει φανταστικά δώρα. Και ένα από αυτό είναι ότι δύο τυχεροί τυχερές κερδίζουν από μία αποτριχωτική θεραπεία laser soprano eye στο υπέροχο και αγαπημένο και συγκλονιστικό Αζαλέ Medical Care, που εκεί μπαίνουμε άλλοι και βγαίνουμε άλλοι. Κατάλαβε τώρα τι γίνεται. Ένα γενικό ρεκτυφιέ. Οπότε εσείς για να έχετε και μόνιμα αποτελέσματα μακράς διάρκειας και μια γρήγορη και ανώδυνη εμπειρία αποτρίχωσης χωρίς χρόνο αποθεραπείας και φυσικά για να λάμπεις από πάνω μέχρι κάτω, στέλνεις συμμετοχές στο Viber 6982-951-951, γράφεις ονοματεπώνυμο και τη λέξη laser και καλή σας τύχη.
1: Ποσίδι, έτοιμοι. Χορός, τραγούδι, κέφι, ρυθμός, πάρτι.
2: Το απόλυτο 90's show έρχεται στο Blue Banana, στο κάμπινγκ του Άπη Θήτα. Σάββατο 25 Ιουλίου, 1, 8 και 22 Αυγούστου και Παρασκευή 14 Αυγούστου.
1: Reunion 90's, Turn Up The Summer.
2: Blue Banana, Ποσίδι, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται πάρτι.
3: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
3: Γιάννης Φακίνος.
4: Τίτλος:
3: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο. Το Κοσμοράδιο προτείνει.
2: Η Νατάσα Θεοδωρίδου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών με ένα φορτηγό τραγούδια. Μια μαγική βραδιά το Σάββατο 25 Ιουλίου. Μαζί της ο Χρήστος Τσιλόπουλος. Ώρα έναρξης 9:30. Προπόληση Morte.

Στην αρχή το σκηνικό φαινόταν τόσο ιδανικό. Ένα σενάριο κινηματογραφικό, πολύ καλό για να είναι αληθινό. Απ' την αρχή να δεις που μέσα

Γιώργος Σαμπάνης που μας έχει τρελάνει με αυτό το καινούριο, μας αρέσει πολύ στο Κοσμοράδιο 95,1 και εμείς συνεχίζουμε παρέα μέχρι τις 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Να πούμε συγχαρητήρια σε όλα τα παιδάκια και αυτά που περάσαν στις σχολές και αυτά που δεν τα κατάφεραν στις Πανελλήνες. Δεν πειράζει, είδαμε και εμείς που τα καταφέραμε. Άλλο κάνουμε τελικά από αυτό που σπουδάσαμε. Παρ' όλα αυτά, δεν εννοώ φυσικά να αφήσετε τον εαυτό σας ή να επαναπαυθείτε, σίγουρα να κυνηγήσετε τη ζωή. Τώρα έρχονται οι καλύτερες ευκαιρίες, τώρα αρχίζει το όνειρο, είτε πέρασες είτε όχι, τώρα θα ανοίξουν πάρα πολλοί δρόμοι, οπότε δεν θέλω καθόλου να μου ανησυχείς, είτε πέρασες είτε δεν σου αρέσει και πολύ ή δεν είσαι πολύ σίγουρος ή σίγουρη για τη σχολή που θέλεις να ακολουθήσεις. Όλα κάπως θα βρουν τα δρόμο τους, γιατί η ζωή δείχνει τελικά το δρόμο. Αλλά σίγουρα να μην επαναπαυθείς. Ό,τι και να αγαπήσεις να κάνεις την πορεία, αυτό να το κυνηγήσεις με ζήλο και πολύ υπομονή. Ελένη Φουρέιρα για τη συνέχεια και Disco Tech σε τραγούδι που αγαπάμε αμέσως τώρα στους 95 και 1.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Δεν θέλω μοναξιές, θέλω μόνο Νίκο Οικονομόπουλο στα ηχεία, πολύ δυνατά, πάντα στο Κοσμοράδιο 95,1 και με ένα κλικ στο κοσμοράδιο.gr. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά, ως τις 10 θα είμαστε μαζί, λίγα λεπτά ακόμη γεμάτα μουσική, σαν μια φωνή από μακριά εγώ τώρα αυτή τη στιγμή σκεφτείτε, αλλά πάντα εκεί δίπλα σας κάπως, εκεί μέσα στο αυτοκίνητο ή εκεί στο μπαλκόνι αν αράζετε τώρα που έχει και δροσιά και δεν βρέχεστε, το σημαντικότερο αυτό. Εκεί στη Χαλκιδική θέλω να μου πείτε τι γίνεται, βρέχει, γιατί σε λίγο δεν ξέρω, λέω να πάω προς τα εκεί, να κάνω μια προσπάθεια. Παρ' όλα αυτά πάμε λίγο μέχρι να το σκεφτώ εγώ τι θα γίνει. Πάμε λίγο να απολαύσουμε Πάνω Κιάμο και Πέγγι Ζήνα και Δήμο Αναστασιάδη. Όλα όσα αγαπάμε μαζί στους 95 και 1.

αποφασίσου πώς να το κάνουμε. Δήμος Αναστασιάδης. Είπε και ελάλησε αυτό ή δεν μας άρεσε πάρα πολύ αυτό. Το ακούσαμε παρά στο Κοσμοράδιο 95,1 και είναι νομίζω ο καταλληλότερος τρόπος για να κλείσουμε την απόψινή μας την εκπομπή, την όμορφη, τη σωστή, και να φύγουμε να πάρουμε τους δρόμους, να πάμε Χαλκιδική. Το αποφάσισα. Έρχομαι με φόρα, έχω να σας πω. Θα περάσουμε τέλεια και εμείς περάσαμε ακόμη πιο ωραία. Δύο ώρες τα λέγαμε παρέα άνω μεταξύ μας, 8 με 10. Εγώ είμαι η Άννα Κεφαλά. Ακολουθεί ένα τρίωρο μουσικό μίξ από Νίκο Χαλκούση με τις νούμερο 1 ελληνικές επιτυχίες, 10 με 1, και για τη συνέχεια The Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Αύριο το πρωί ξυπνάμε παρέα στις 8 με τη Μαρίνα Μαρτίδου και εμείς εννοείται θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα το βραδάκι στις 8. Και μέχρι τότε, εγώ σας στέλνω ένα μεγάλο φιλί και σας εύχομαι, θέλω να ξέρετε, όπως πάντα, τα καλύτερα. Καλό σας βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Σας δίνουμε έτσι ιδέες για καλοκαιρινές διακοπές. Λέμε, α, θα πάτε σίγουρα να μπαστακωθείτε σε κάποιο φίλο που μπορεί να έχει ένα εξοχικό. Ένα φίλο, καταλαβαίνεις ότι η κρίση έχει τυπήσει κόκκινο στη χώρα μας και πολλοί κόσμος δεν μπορεί να πάει καλοκαιρινές διακοπές. Οπότε ψάχνει τέτοιες λύσεις.
2: Χτύπησε αυτή η κρίση και το Σάκη Ρουβά.
1: Α, δεν ξέρω. Εγώ είδα ότι πήγε, μπαστακώθηκε στη Ρένα Μόρφη.
2: Γιατί καλέ, πού ξέρεις ότι η Ρένα Μόρφη έχει σπίτι στη Σύφνο.
1: Α, ήταν πάρα πολύ κοντά, λες, εκεί στο Voice, τι κάνανε μαζί.
2: Ούτε αυτό δεν ξέρει.
1: Που ήρθανε πολύ κοντά.
2: Ναι, ναι.
1: Και λέει, α, έχω εξοχικό. Έχεις εξοχικό. Αχ, μακάρι να μπορούσε να έρθει, Σάκη μου. Εννοείται, παίρνω και την οικογένεια και θα έρθουμε. Μια εβδομαδούλα.
2: Να σου πω, είσαι σίγουρος ότι σου φιλοξενεί. Μήπως έχει κανένα ενοικιαζόμενο εκεί κοντά και μένουν γείτονες διπλανή αυλή, ας πούμε. Βρίσκονται να παίξουν κάνα τάβλι.
1: High season κιόλας πήγε. Εσύ. Δεν τρέπεται.
2: Δεν μπορεί ο Σάκης να πάει high season. Όχι. Έχει πρόβλημα, πιστεύεις. Θα σε ρωτήσει την επόμενη φορά.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.
3: Τσελίκα Recycling.
4: Αν ψάχνετε έναν αξιόπιστο συνεργάτη για υπεύθυνη αποκομιδή και ανακύκλωση αποβλήτων, είμαστε εδώ.
3: Από ενοικιάσεις σκάδων και αποκομιδή μπαζών, μέχρι κατεδαφίσεις, καθαιρέσεις και αποξυλώσεις με εξειδικευμένο εξοπλισμό, το όνομα στη Χαλκιδική είναι ένα.
4: Τσελίκα Recycling. Πάντα με έμφαση στην προστασία του περιβάλλοντος. Βρείτε μας στο tselikapavlarecycling.gr και στο Ζωγράφο Χαλκιδικής.
3: Τσελίκα Recycling. Για καθαρές λύσεις και ένα βιώσιμο μέλλον.

0: Αν είστε από αυτούς που πιστεύουν ότι ο Αλέξανδρος Ρήγας ακούει ράδιο, κάνετε λάθος. Ναι.
1: Ναι, γεια σας.
0: Παρακαλώ.
1: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
0: Δεν ακούω ράδιο, ακούω Κόσμο Ράδιο.
2: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κόσμο Ράδιο. Κόσμο Ράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

Η μουσική στο Κοσμοράδιο παίζει δυνατά. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση στο Κοσμοράδιο 95,1.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Το χορέψαμε και ζωντανά εδώ μέσα στο στούντιο, στο Κοσμοράδιο 95,1.
2: Εσύ ψόφια το χόρεψες τώρα μεταξύ μας.
1: Δεν είχα πια ακόμα καλά καφέ.
2: Λοιπόν, Ελένη Φουρέιρα, αυτό ήταν το Jackie O, το οποίο η αλήθεια είναι ότι στα social media χορογραφείται πάρα πολύ από διακοπές, φίλους, πράγματα, θάματα. Και η Ελένη Φουρέιρα, βλέπω εδώ με την παρέα της, το έκανε στα Κουφονίσια.
1: Όπα!
2: Βιντεάκι.
1: Καλά, ρε.
2: Και βλέπω και πολύ γνωστό κόσμο είναι η αλήθεια στο βίντεο. Αυτό δεν ξέρω ποιον να πρωτοξεχωρίσω. Είναι ο Φίπστερ, είναι η Κόνη Μεταξά, είναι
1: όλοι
2: η Μαρσό, είναι ο Βασάλος, είναι η Βάλια Χατζηθεοδόρου. Είναι πολύ στο βίντεο αυτό. Και η Ελένη Φουρέιρα φυσικά μαζί τους. Κανονίσανε μάνο παρεάκι, δεν κατάλαβα. Ζηλεύεις, θέλεις να πας και εσύ Κουφονίσια?
1: Κουφονίσια δεν έχω πάει. Θα ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία να την πάρω κι εγώ. Δεν με κάλεσε όμως. Εδώ ήταν προχθέσει η Ελένη. Δεν μου το είπε. Άβγαζε εισιτήρια.
2: Πάρε να τη ζητήσεις τα ρέστα τώρα, στον αέρα κιόλας.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο.

Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.

0: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
1: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
2: Καλλιτέχνης
1: Γιάννης Φακίνος.
2: Τίτλος:
1: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: Εκεί που όλο...
1: η μεγαλύτερη πίστα στην πόλη. Non-stop mix. Ανοίξτε την ένταση. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.

0: κάθε πρωί στις 8. Είναι έτοιμο το πρωινό σου.
1: Τώρα για τους νιώθω στο Survivor τι γίνεται.
2: Για πες.
1: Γιατί λένε οι νέες έρευνες ότι η έλλειψη ύπνου αλλά και η πείνα είναι από τους βασικότερους λόγους να έχεις νεύρα.
2: Ποιος έχει νεύρα, ρε!
1: Κανένας.
2: Όχι, κανένας προς Θεού.
1: Όταν το σώμα δεν ξεκουράζεται ή δεν έχει αρκετή ενέργεια, δυσκολεύεται να διαχειριστεί.
2: Εσύ κοιμάσαι όρθιος, δεν έχεις νεύρα.
1: Άστα να πάνε. Δυσκολεύεται να διαχειριστεί, λέει, τα συναισθήματα και να αντιδράσει ήρεμα.
2: Ήρεμα. Κοίταξε, ύπνο δεν μπορώ να σου φέρω.
1: Ναι.
2: Αν σου βράσω δύο αυγά που σου λέγα πριν.
1: Να το βάλω στο μασχαλισμό, τι, να σε ενισχυρίζω.
2: Α, ναι, μια καλή ιδέα. Καλά.
0: Κάθε πρωί στις 8, ξεκίνα την ημέρα σου με πρωινό στο Κοσμοράδιο. Παρέα με τον Μάνο, τη Μιράντα και τον Γιώργο. Εσείς ξέρετε ότι η Κωνσταντίνα Μιχαήλ δεν ακούει ποτέ σκέτο ράδιο.
3: Ναι, γεια σας.
4: Γεια σας.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
4: Ράδιο. Σκέτο. Όχι σκέτο ράδιο. Κοσμοράδιο, ναι. Κοσμοράδιο βεβαίως.
0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου. Πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: καλούν από εταιρείες δημοσίου. Ο Πέτρος Λαγούτης είναι ακόμα ένας άνθρωπος που δεν ακούει καθόλου ράδιο.
1: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
1: Ναι, πείτε μου.
2: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
1: Α, όχι, δεν ακούω ράδιο. Καθόλου ράδιο. Ακούω μόνο Κοσμοράδιο.
3: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί. Κοσμοράδιο.gr.
4: Ανεβάστε την ένταση και μπείτε στο μεγαλύτερο πάρτι της πόλης. Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Κοσμοράδιο 95,1.

καλύτερη πίστα στην πόλη. Late Night Mix. Ανοίξτε την ένταση. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε.

0: Ο Λάκης Γαβάρας.
1: Δεν ξέρω αν το είχατε ακούσει, αλλά και ο Εμίλιος Χιλάκης Κοσμοράδιο ακούει.
2: Ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Ναι, πείτε μου.
3: Τηλεφωνώ από μια εταιρεία ερευνών και θα ήθελα να σας ρωτήσω αν ακούτε ράδιο.
2: Πείστε με, κυρία μου, ακούω ράδιο τώρα. Ράδιο. Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο. Ναι, Κοσμοράδιο. Και αν δεν το ακούσατε καλά, Κοσμοράδιο. Ευχαριστώ.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου, πες τους ότι ακούς Κοσμοράδιο. Κοσμοράδιο 95,1. Ανεβαίνουμε μαζί.
5: Το Κοσμοράδιο 95,1 προτείνει. Γεια σας, είμαι η Μαρία Πανάγια και ήρθε η ώρα να ακούσετε ποιο τραγούδι προτείνει για αυτή την εβδομάδα το καλύτερο ελληνικό ραδιόφωνο.
4: Καλλιτέχνης
5: Γιάννης Φακίνος.
4: Τίτλος:
5: Ραντεβού στο Εκκλησάκι.

0: Και όπως πάντα, παραμείνετε κοσμοσυντονισμένοι στη ραδιοδιασκέδασή σας.
1: Κοσμοράδιο.
2: Late Night Mix. Ανοίξτε την ένταση. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Κοσμοράδιο 95,1.

Η μία επιτυχία έρχεται μετά την άλλη. Late Night Mix με τον DJ Αντώνη Δημητριάδη. Στο Κοσμοράδιο 95,1. Ακούστε